0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: στον Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, έτσι με εφορία ξεκινάμε σήμερα.
1: Με εφορία δεν θα ήθελα να ξεκινήσει η μέρα μου ιδανικά.
0: Τι θες να ξεκινήσει, με μουρτζουφλιά?
1: Όχι, με αλλά κατήφλα. Η εφορία είναι κακό πράγμα. Πληρώνεις πολλά.
0: Όχι βρε. Με εφορία συναισθημάτων. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα στην καρδιά και αυτή τη εβδομάδα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Εδώ στον αέρα τη Κίσε 92,9 είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και σήμερα θα την περάσουμε χέρι-χέρι. Μαζί.
1: Θα ανεβούμε το βουνό. Να σου πω όμως τι θα μάθουμε σήμερα.
0: Πότε
1: βγαίνουν οι βάσεις των Πανελληνίων, επιτέλους.
0: Επίσης, ποιος εφιάλτης επιστρέφει στον κινηματογράφο?
1: Τι είναι το hangover του Καύσο, να το έχω.
0: Μαθαίνουμε τη μοναδική ελληνική πατέντα για μεταφορές.
1: Και παίζουμε φυσικά πες το στον 92,9 εκεί και έφυγες. Και σήμερα σας στέλνουμε στη Δονούσα.
0: Τι λες τώρα?
1: Σκηνούσα, Δονούσα, όλα αυτά.
0: Τι ωραίοι προορισμοί είναι αυτοί που δίνουμε για διακοπές στους ακροατές μας. Φυσικά, το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929. Θέλω σας παρακαλώ να ξεκινήσετε να στέλνετε. Γιατί το κάνω έτσι?
1: Να ξεκινήσετε! Είναι τα πρωινά κοκοράκια.
0: Να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, παρακαλώ, τώρα. Να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων στο Viber της εκπομπής.
1: Λάβατε θέσεις. Έτοιμοι.
0: 6942-929-929. Πάμε εκπομπάρα, έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Καλημέρα!

0: Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στα μισά αυτού του μήνα πλέον.
1: Στην
0: ανεβήκαμε.
1: Καρδιά.
0: Το ανεβήκαμε το βουνό, τώρα θα αρχίσουμε να το κατεβαίνουμε σε λιγάκι. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά και στην παρέα μας έχουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Γιατί η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με το καλύτερο τρόπο από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις στις στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις όλα από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, να εδώ έξω. Τίποτα δεν κινείται, φίλο. Λοιπόν, γενικά έθριος και πολύ έθριος θα είναι ο καιρός στην Αθήνα.
0: Μάλλον έθριος ψηφίζω εγώ.
1: Και εγώ πιστεύω έθριος θα είναι. Με αρκετή ηλιοφάνεια από τώρα το πρωί ως το βράδυ. Θερμοκρασία, κρατιέστε, θα φτάσει μέχρι τους 35. 35 βαθμούς Κελσίου θα βράσουμε. Ενώ νωρίς το πρωί θα κοιμανθεί γύρω. Είναι δηλαδή τώρα που ήρθα, ήταν και ένα γατούνι έξω και το τάισα. 23 βαθμούς είχε το γατούνι που το τάισαμε. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως βόρειοι, 3-4 μποφόρ, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η ζέστη θα είναι αισθητή, θα την καταλάβετε στο πετσί σας όλοι και εμείς μαζί.
0: Ρε, εσύ μην το παίρνεις αρνητικά το ότι θα έχει ζέστη. Ξέρεις τι ωραία καύση λίπους κάνεις με τη ζέστη.
1: Να πάμε να τρέξουμε. Όλες, να πέσουμε κάτω σαν τα λιποθυμίσουμε.
0: Εγώ αν περπατήσω θα λιποθυμίσω.
1: Λοιπόν, προσοχή, παρακαλώ, να πίνετε νερά, χυμούς, σμούθις και κρύα τσάγια.
0: Τίποτα, παιδιά, δεν έχει πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Μιλάμε. Ένας κυφισός που έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο και στην κάθοδο και μία λεωφόρος Αθηνών από ύψος Γαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Άρα, πολύ ωραία.
0: Αυτό για την ώρα.
1: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Μείνετε εδώ γιατί δεν θα βρείτε πουθενά καλύτερα. Μόνο εδώ στον Κις 92,9.
0: Σας δροσίζουμε, βρε κουτούτσικα.
3: Kiss Breakfast Show. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: μου πήρε όμως καφεδάκι.
1: Δεν την κατέγραψε. Τι να σε κάνω, αφού δεν μπορώ τώρα να σε ακούω.
0: Δεν με κατέγραψε να ουρλιάζω. Και να λέω, γιατί.
1: Αυτά εγώ, δικά μου σου σουμιά είναι αυτά. Τα έχεις αντιγράψει από μένα αυτά.
0: Προσπάθησα να μην τα αντιγράψω τόσο.
1: Λοιπόν, πώς τον πίνετε τον καφέ σας? Τον πίνετε σκέτο, τον πίνετε με ολίγη, τον πίνετε με γλυκά? Τέλος πάντων, γλυκό ή σκέτο? Εννοώ με γλυκαντικό ή σκέτο. Γιατί έχουμε ένα συμπέρασμα που λέει ότι αν πίνετε τον καφέ σας σκέτο, μάλλον είστε μια σκοτεινή προσωπικότητα. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Innsbruck έδειξε ότι όσοι προτιμούν σκέτο καφέ τείνουν να συγκεντρώνουν ψηλότερες βαθμολογίες σε χαρακτηριστικά της λεγόμενης σκοτεινής προσωπικότητας, όπως ψυχοπάθεια, ναρκισισμός και σαδισμός.
0: Πραγματικά.
1: Άκου τώρα συμπέρασμα που έβγαλε και το Πανεπιστημίου.
0: Υπερβολή
1: και
0: αυτή, δηλαδή.
1: Innsbruck.
0: Για ένα σκέτο, επειδή κάποιο μπορεί να πίνει τον καφέ του σκέτο, α πούμε, ότι είσαι σαδιστή ξαφνικά και ναρκισιστή.
1: Και πώ τα έλεγε το άλλο, είμαι.
0: Είσαι αντιπρόσωπο.
1: Και εκπρόσωπο. Οι επιστήμονε λοιπόν μελέτησαν πάνω από 1000 άτομα και βρήκανε συσχέτιση μεταξύ τη προτίμηση τη πικρή γεύση και αυτών των χαρακτηριστικών. Ωστόσο, τονίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πω όποιο πίνει και το καφέ είναι ψυχοπαθή, αλλά ότι παρατηρείται μια στατιστική τάση
0: σε μεγάλου πληθυσμού. Που 1000 άτομα τώρα είναι μεγάλο πληθυσμό, πόσα δισεκατομμύρια. Τέλο πάντων.
1: Τίποτα. Εκπρόσωπο και αντιπρόσωπο είσαι.
0: Εκπρόσωπο. Ποιο είναι? Εσύ που πίνει και το καφέ.
1: Όχι, δεν πίνω εγώ και το καφέ.
0: Όχι, εσύ πίνει και το καφέ.
1: Εσύ πίνει και το καφέ. Όχι, εσύ είσαι και επίσημα θεότρελη, οπότε εσύ πίνει και
0: το καφέ. Εγώ το πίνω.
1: Μισό λεπτό να σου πω κάτι. Α ψηφίσει ο κόσμο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για πρώτη καλημέρα και εγώ θέλω να μα πάρετε και τηλέφωνο τώρα στο 210-80-50.000 γιατί θα σα δώσουμε και δωρεάν επιταγή για TGI Fridays 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ, παιδιά μου, για να σα ανταμείψουμε.
1: Αλλά. Μία προϋπόθεση. Όποιος πάρει και βγει στον αέρα θα πάρει τη δωρεάν επιταγή της GI Fridays, αλλά θα μας πει και ποιος πιστεύει ότι πίνει και το καφέ.
0: Αλλά
1: γιατί όντως ένας από εμάς πίνει και το καφέ και ο άλλος βάζει λίγο γλυκαντικό μέσα.
0: Αλλά
1: ποιος από τους δύο είναι αυτός?
0: Ποιος από τους δύο είναι αυτός και
1: ναι.
0: Εκτός αυτού.
1: Ναι, ναι.
0: Να μας δώσει και αιτιολόγηση. Γιατί πιστεύει
1: ναι,
0: ότι ο τάδε.
1: Ναι, ναι. 2, 10,
0: 80, 50. Θα ξεφτυλίσουν να δω τι θα κάνει.
1: Θα ξεφτυλίσουν γιατί εσένα θα ψηφίσουν. 2, 10, 80, 50.000. Καλέστε τώρα ποιος πίνει γλυκό καφέ και ποιος σκέτο. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Πάρε με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα.
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Με την πρώτη καλημέρα που θα τη μοιραστούμε μαζί με τη φίλη μου τη Μαρία. Καλημέρα Μαρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε? Καλά είμαστε Μαρία, εσύ?
2: Καλά, καλά, είμαι σπίτι μου,
0: ναι.
2: Πίνω καφέ και το πίνω κι εγώ.
0: Πώς το πίνεις το καφέ?
2: Και σας ακούω. Λοιπόν, πίνω ένα τριπλό κουπάτο ελληνικό καφέ σκέτο.
3: Αχ, ωραίο ο τριπλός ο κουπάτος.
0: Περίμενε, πίνεις...
2: Ο μόνος που πίνω όλη μέρα.
0: Πίνεις σκέτο καφέ?
2: Δεν πίνω άλλο.
0: Πίνεις σκέτο?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα είσαι
2: ναι,
0: και σκέτο. Εσύ ψεύτης, μαζοχιστής, υποκριτής και αντιπρόσωπος.
2: Δεν ξέρω τι να σας πω ρε παιδιά, δεν νομίζω όμως.
3: Δεν μας ακούγεσαι έτσι πάντως.
0: Ναι, δεν μας ακούγεσαι έτσι.
2: Απλά θέλω να τον πίνω σκέτο. Νομίζω ότι μ' αρέσει καλύτερα η γεύση του. Έχω δοκιμάσει και μέτριο και γλυκό. Το έχω δοκιμάσει με όλους τους συνδυασμούς. Λοιπόν, έχω βάλει και γάλα από ρε μέσα.
0: Να σου πω.
2: Αλλά έχω καταλήξει στο σκέτο.
0: Μάλιστα, να σου πω την έρευνα του Innsbruck. Την άκουσες που είπαμε προηγουμένως?
2: Την άκουσα.
0: Ωραία. Άκουσες που λέει ότι όποιος πίνει σκέτο καφέ μάλλον έχει περισσότερη τάση προς τη σχιζοφρένεια?
2: Ναι, την άκουσα, δεν τα πιστεύω όμως.
0: Ούτε εγώ. Αλλά για πες τώρα, εμείς από εμάς τους δύο, από μένα και τη ζωή, ποιος πιστεύεις ότι πίνει σκέτο καφέ?
2: Λοιπόν, πιστεύω ναι. ότι είσαι εσύ Αργύρη που πίνει σκέτο και ότι η ζωή θα βάζει γλυκαντικό.
3: Λοιπόν, Αργύρη, να...
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.com. moneyboats.gr. Facebook, Instagram, moneyboats. Telephone number 6936-849335.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
8: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
10: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
9: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
10: 18 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
9: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
10: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there!

0: έφαγες όλα.
1: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
0: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Ολοκένουργια Katy Perry με το Watch It Burn. Έχω εδώ στον αέρα του 92,9 φυσικά. Κόλλημα. Είναι φανταστικό τραγούδι και είναι φανταστικό και το βίντεο κλιπ, Αργύρη. Το έχεις δει το βίντεο κλιπ?
1: Έχω δει αποσπάσματα, αλλά έχω πάθει κόλλημα με το κομμάτι αυτό. Κόλλημα. Είναι το αγαπημένο κομμάτι αυτή την περίοδο.
0: Νιώθω ότι επέστρεψε λίγο η παλιά Katy Perry. Γιατί πέρασε μια φάση λίγο πιο ρεγκετών, λίγο πιο τέτοιο. Τώρα είναι Katy Perry που αγάπησα.
1: Φοβερό, φοβερό,
0: μπράβο,
1: φοβερό κομμάτι.
0: Και Τούλα. Και Τούλα, αν μας ακούς.
1: Και φυσικά.
0: Beautiful song. Μπράβο.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, οι καινούργιες, οι ολόφρες και εδώ στον Kiss 92,9.
0: Έκανε και ένα live, να ξέρει, Katy Perry που στην οθόνη ξεκίνησε να βάζει τα ονόματα των πρώην της.
1: Όντως.
0: Και μπλοκ από πάνω και μπλοκ.
1: Τι expose ήταν αυτό?
0: Έχει αρχίσει τώρα, κάνει τα expose του αιώνα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε για το gov.gr που εκεί πλέον θα μπορεί να είναι στο wallet.
0: Στο wallet, εκεί που αντί να βγάλεις εσύ φωτογραφία μου ανοίγεις στο wallet συνέχεια και θες να με πληρώσει για κάποιο λόγο.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν θα είναι διαθέσιμο από τούδε και στο εξής και το ψηφιακό διαβατήριο. Διαθέσιμο μέσα της νέας έκδοσης του gov.gr wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον όλοι να αποθηκεύσουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι των ενεργών φυσικά διαβατήριων, έτσι.
0: Αυτό που δεν μας λένε όμως είναι αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο εξωτερικό. Νομίζω δεν μπορούμε. Νομίζω ότι αυτό χρησιμοποιείται μόνο εντός Ελλάδας. Δηλαδή, άμα το θέλεις για έγγραφο πιστοποίησης, π.χ. έχω χάσει ταυτότητά μου, θα πάμε το διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Γιατί στο εξωτερικό ούτε τις ταυτότητές μας δέχονται σε ψηφιακό έγγραφο.
1: Έτσι κι αλλιώς, και τώρα που είπες ταυτότητες, να πούμε ότι πήρανε και άλλη παράταση οι παλιές ταυτότητες. Μέχρι το 27.
0: Το έμαθα.
1: Πήρανε και άλλη παράταση, γιατί προφανώς δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Έτσι. Είναι πολλές ο κόσμος που δεν έχει βγάλει ακόμα ταυτότητες. Οπότε, παιδιά, καλό είναι σιγά σιγά να το βάλετε στο νου σας και αυτό. Πρέπει να γίνει. Άντε, σας δώσανε λίγο χρόνο ακόμα και λέω σας γιατί εμείς το κάναμε. Αυτά.
0: Με το γράμμα TAF παίζουμε σήμερα. Όνομα ζώο, φυτό, πράγμα. Το αγαπημένο σας παιχνίδι εδώ στο 92,9 εκεί.
1: Και πρέπει να καλέσετε τώρα στο 2-10-80-50.000 γιατί τι σας έχουμε άμα το βρείτε.
0: Απολυτίβο 30 ευρώ δωρε επιταγή να πάτε να απολαύσετε την απολυτάνικη κουζίνα σας εκεί δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβου, στη θάλασσα. Να φάτε τις μακαρονάδες σας, τις πίτσες σας και όλα τα ωραία.
1: Πάλι τα σάλια τρέχουν. Λοιπόν, το TAF 2-10-80-50.000 καλείτε τώρα.

0: Εδώ λοιπόν, με τις πιο 90's του νέα επιτυχίες, στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Και είναι... λίγο νεράκι.
0: Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Πού σου σπάθει.
0: Κάτσε κάτω.
1: Λοιπόν, και με ποιον θα
0: παίξει.
1: Με και έχουμε στην αέρα του της εκπομπής τον Θοδωρή. Καλημέρα Θοδωρή.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πού είσαι, πώς είσαι.
3: Στον δρόμο είμαι και πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Πολύ ωραία. Άδεια δεν έχει το μενού.
3: Άδεια έχει τις 2 εβδομάδες του Αυγούστου.
0: Α, αρχές Αυγούστου ή μέσα και τέλος.
3: Η δεύτερη και τρίτη εβδομάδα.
1: Μια χαρά τις καλύτερες μέρες έχεις. Θα πας σε όλα τα πανηγύρια.
0: Τα έχεις κλείσει.
3: Δεν έχω κλείσει τίποτα. Πιθανόν να είμαι σπίτι μου.
0: Δικός μου είσαι εσύ.
1: Πραγματικά να σου πω, μην κλείσεις. Αν μένεις εδώ πέρα κοντά στη θάλασσα, να πηγαίνεις εκεί πέρα.
0: Να σου πω κάτι.
3: Μένω θάλασσα. Μένω στην Ιδηλιακή Νέα Μάκρη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Φανταστικά.
0: Και να σου πω και κάτι. Όποιος δεν έχει κλείσει για τον Αύγουστο, να ξέρεις ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να βρει την ευκαιρία του αιώνα από κάποια κύρωση.
1: Ισχύει.
0: Οπότε μπορεί να είσαι και πάρα πολύ τυχερός. Λοιπόν. Πάμε να παίξουμε τώρα στα δικά μας. Παίζουμε με το γράμμα TAF. Δωρεπιταγή από τον απολυτήβο δική σου 30 ευρώ για να πας να φας με την παρέα σου, αν τα βρεις. Τι λες, να ξεκινήσουμε. Αχ, δεν σ' ακούω, Θοδωρή μου.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε γρήγορα.
1: Ένα όνομα.
3: Τηλέμαχος.
0: Ένα πράγμα.
3: Τηλεόραση.
1: Ένα φαγητό.
3: Κασκεμπάμπ.
0: Το όπλο του Ρομπέντο Δασόν.
3: Πώς το λένε, κόξο.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Ταξιτζής.
0: Σε αυτό παίζουμε πλακωτό και πόρτες.
3: Ταύλι.
1: Ένα φυτό.
3: Τσουκμίδα.
0: Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.

0: Τελείωσε ο χρόνος, ρε Θοδωρή.
1: Ρε Θοδωρή, και έχεις και βοήθεια.
0: Και να σου πω και κάτι, τραγουδήσαμε σχεδόν το μισό τραγούδι. Λες και βγήκαμε στα Όσκαρ, ήμασταν.
2: Είναι πρωί.
0: Είναι πρωί.
1: Η γυναίκα σου βοήθησε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να την ακούσω.
1: Μεγάλο στήριγμα.
0: Να ακούσω μια καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μπράβο σου, ήσουν φανταστική, ήσουν πολύ γρήγορη. Έπρεπε να σε ακούω λίγο καλύτερα ο σύζυγος. Γιατί εμείς σε ακούγαμε.
3: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω κάθε μέρα, οπότε έχω εξασκηθεί.
0: Άρα θα ξαναπαίξετε. Θα σας περιμένουμε.
3: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Κομενιακή, η ώρα είναι 7:49, είναι 15 Ιουλίου, είναι Τετάρτη, μέση της εβδομάδας και η μέση του μήνα.
1: 8 παρα 10, ξυπνήστε καλέ, τι θα γίνει. Εδώ είμαστε και περιμένουμε να σας κάνουμε παρέα.
0: Πραγματικά, με το ζόρι, ξυπνήστε. Λοιπόν, Αργύρη μου, έλα. Η στιγμή που όλοι περιμέναμε, δηλαδή όχι εμείς που είμαστε υπέργυροι, αλλά οι νεολαίοι, τα παιδιά, τα νύψια σου.
2: Τα νεούδια.
0: Τα νύψια σου, λογικά. Έχεις κανένα νύψη που ήδη δεν είναι πανελλήνιες φέτος?
2: Όχι, είναι μεγάλα τα νύψια μου. Πτυχία έχουν πάρει δίκιο, και δουλεύουν.
0: Είσαι πάρα πολύ γέρος.
2: Έχω τώρα που λες μια νύψια στην Αμερική. Αλλά δεν δίνει
0: πανελλήνιες. Δεν δίνει πανελλήνιες, δεν είναι πανεμερικανικές. Τέλος πάντων, φεύγει η αγωνία, παιδιά μου, γιατί για τις βάσεις των. Για να μπείτε στα πανεπιστήμια, να μάθετε τις βάσεις. Αν περάσετε και που θέλετε να περάσετε. Δύο μέρες νωρίτερα από πέρσι.
2: Αυτά δεν έχουν βγει.
0: Όχι, έχουν βγει βαθμοί.
2: Α, οι βαθμολογίες, τα μόρια.
0: Συγκριτικά με πέρσι, βλέπεις αν έχεις περάσει σε αυτή που ήθελες. Δηλαδή, τι βάση είχε πέρσι, τόσο.
2: Α, συγκριτικά με πέρσι.
0: Ναι, δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα βγουν οριστικά το σε ποια σχολή έχετε περάσει.
2: Τα φέτος θα βγουν τώρα.
0: Και θα βγουν την 5η 23 ή την Παρασκευή 24 Ιουλίου.
2: Άντε, παιδιά μου, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Να σας πω, άμα δεν γίνει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Πραγματικά.
2: Δεν τρελαθούμε τελείως.
0: Εγώ που δεν πέρασα εκεί που ήθελα, πέρασα με 10%.
2: Γιατί μετά. Και να γίνει δεν σημαίνει επίσης τίποτα.
0: Τίποτα δεν σημαίνει.
2: Συνεπώς είναι μια καλή αφετηρία.
0: Για να μπείτε σχολή και να ξοδέψετε 4 χρόνια από τη ζωή σας, αν τη βγάλετε στην ώρα της, μπορεί και να μην πιάσετε και δουλειά στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οπότε μη σκάτε.
2: Ωραία.
0: Ωραία, τους φτιάξω τη διάθεση. The Breakfast Show.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land MU.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Τεταρτούλα 15 Ιουλίου εδώ στο Breakfast Show, το αγαπημένο σας Breakfast Show στον αέρα του Kiss 92,9. Και Ζωή, θέλω να σου πω ότι επειδή μας ακούνε από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο φυσικά, μας ακούνε και από το εξωτερικό και μας στέλνουν μηνύματα στο Viber, υπάρχει ένα μαγαζί, ταβέρνα, δεν ξέρω πώς να σου το πω, στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Που λέγεται Λαδοφάναρο.
1: Αχ, ακούγεται πολύ νόστιμο.
0: Το οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος που θα φάει εκεί πέρα και δεν το θυμάται για όλη τη ζωή, που το έχει ο Αντώνης. Ο Αντώνης λοιπόν μας έστειλε μήνυμα, μας είπε ότι μας ακούει, μας αγαπάει.
1: Αντώνη, τι Τρίκαλα, θέλουμε να έρθουμε να φάμε στο Λαδοφάναρο τώρα.
0: Και μας περιμένει να πάμε να φάμε, αυτό σου λέω μόνο.
1: Θα πάμε.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου.
1: Λοιπόν,
0: στα δικά μας τώρα εδώ.
1: Στα δικά μας, είναι αθάνατη Ελλάδα μας. Που είμαστε οι πιο έξυπνοι, οι πιο πολυμήχανοι, σαν τον Οδυσσέα, ρε παιδί μου. Είμαστε από πάντα, είμαστε πολύ έξυπνοι. Θέλω να σου πω λοιπόν μια καινούργια πατέντα που έχουμε φεύρει. Συγκεκριμένα στην Κρήτη έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Πήραν ένα πατίνι, από αυτά τα πατίνια που προσπαθούμε να αποφύγουμε στους δρόμους σαν τρελή, που δεξιά-αριστερά πέφτουν σαν τα κουνούπια.
0: By the way, τις τρεις τελευταίες μέρες μοιράζουν εκκλήσεις αβέρτα. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχουν βγει παγανιά.
1: Είναι επικίνδυνοι καλέ αυτοί με τα πατίνια. Έρχονται ανάποδα στα στενά. Μπαίνουν. Τέλος πάντων, τι κάνανε στην Κρήτη οι μάστορες. Πήρανε το πατίνι τους και είχαν να μεταφέρουν ένα πλυντήριο. Και σου λέει πώς θα το μεταφέρουμε, θα πάρουμε βανάκι να πληρώσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, το αγοράσανε ή ήταν χαλασμένο και θέλανε να το πάνε να το φτιάξουνε.
1: Το πλυντήριο. Νομίζω ότι απλά ήθελαν να το πάνε κάπου.
0: Μετακόμιση.
1: Απλά το μεταφέρανε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τι κάνανε, αντί να πάρουν βανάκι, αντί να πάρουν αυτοκίνητο, αντί να φορέσουν, να φωνάξουν κάποιον επαγγελματία.
0: Ναι, καλέ.
1: Πήραν το πατίνι, βάλανε πάνω το πλυντήριο και το μεταφέρανε.
0: Όχι,
1: σαν άλλη νταλίκα. Νταλίκα τα λέγαμε εμείς σούπερ μάρκετ, αυτά που βάζαμε πάνω τα προϊόντα να μεταφέρουν.
0: Θα πληρώσω εγώ μεταφορική. Είσαι με τα καλά σου, θα πάρω το πατίνι. Πόσο κάνει ένα πατίνι για μισή ώρα? 1,5 ευρώ.
1: Ναι, λίγο είναι.
0: Θα μεταφέρω, θα κάνω τη δουλίτσα μου.
1: Και το μεταφέρανε, κύριε. Τώρα βέβαια αυτό, πώς το κρατάς όρθιο? Δεν ήταν πάνω και άνθρωπος με το πατίνι?
0: Όχι, δεν τζουλούσαν. Ναι, απλά ήταν σαν καρότσι το πηγαίνανε. Δεν είναι ότι είχε ανέβει και ο άνθρωπος πάνω.
1: Ναι.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Φανταστική εμπειρία, μπράβο, 10 στα 10.
0: Τι
1: εγώ
0: άλλο θα σκεφτούμε?
1: Νιώθω περήφανη για άλλη μια μέρα.
0: Τα φιλιά μας στην
1: Κρήτη. Είμαι Ελληνίδα, τα φιλιά μας στην Κρήτη.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, παιδιά μου καλά. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Τι ώρα πήγε? Πήγε 8 και 4. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας είμαστε, στην καλύτερη ώρα, για να σας πω τι συνέβη σε μια εταιρεία. Ένας υπάλληλος λοιπόν που δούλευε εκεί σε μια εταιρεία, δεν έχει σημασία που και πώς, να μην παίρνετε παραδείγματα. Είναι παραδείγματα προς αποφυγή είναι αυτά.
1: Προς αποφυγή είναι το όνειρο ζωής μου αυτό. Ήθελα να το κάνω πάντα και το έκανε κάποιος και τώρα τον κοιτάω.
0: Ήταν ένας υπάλληλος λοιπόν που του ήρθε στα καλά καθούμενα η απόλυση. Τώρα τι έκανε, αν του άξιζε, αν ήταν άδικο, δεν το ξέρουμε. Ο ίδιος προφανώς και θεώρησε ότι ήταν άδικη η απόλυσή του και πήγε στην τελευταία μέρα της δουλειάς για να χαιρετήσει.
1: Γλυκάκια.
0: Να χαιρετήσει και να πει, παιδιά, χάρηκα πολύ, εύχομαι να συναντηθούμε κάπου ξανά. Εγώ σήμερα σταματάω από τη δουλειά. Έφερα και ένα γλυκάκι να φάτε.
1: Ήθελα πάρα πολύ να φάτε.
0: Πέσαν όλοι σαν τα κοράκια πάνω σε αυτά τα γλυκάκια και σε λίγα λεπτά, σε πολύ λίγα λεπτά, αρχίσανε να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις να βρουν το κοντινότερο βεσέ. Ο τύπος, φιλέ, είχε βάλει μέσα καθαρτικό. Σου λέει, εγώ θα φύγω.
1: Όνειρο ζωής, λέγω, που το έκανε αυτός και δεν το έχω κάνει εγώ.
0: Εγώ θα φύγω, αλλά εσείς
1: θα φύγετε κι εσείς δεξιά και αριστερά.
0: Θα με θυμάστε για πάντα. Και τρέχαν όλοι καημένοι να μπορέσουν να πάνε να τακτοποιήσουν αυτή την έκτακτη ανάγκη.
1: Αυτή την έκτακτη ανάγκη που δημιουργήθηκε και δεν υπήρχαν και αρκετές τουαλέτες, φαντάζομαι, και ξεκινήσαν να τα κάνουν παντού μέσα στο γραφείο.
0: Παντού, παντού. Το διαδίκτυο λοιπόν σε σχέση με αυτό το γεγονός είναι διχασμένο και φυσικά είναι διχασμένο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί καν είναι διχασμένο. Εννοείται είναι παράδειγμα προς αποφυγή αυτό. Ημένα όμως χαρακτήριζαν ως την καλύτερη αποχώρηση στην ιστορία των γραφείων.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και οι άλλοι ως καθαρό έγκλημα. Νομικοί πάντως λένε ότι η παραποίηση τροφίμων με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ποινικές διώξεις. Και είναι αλήθεια. Δεν το συνιστούμε να το κάνετε.
1: Φυσικά και δεν το συνιστούμε, αλλά δεν πάβουμε να το ζηλεύουμε.
0: Μπορείτε
1: έτσι
0: να κάνετε πιο αθώα πράγματα, ρε παιδί μου. Εμείς παλιά είχαμε τη φτερνιδόσκονη, τη θυμάσαι.
1: Τέλος.
0: Πας κάτι λουλούδια, τα μυρίζεις και φτερνίζεσαι όλη μέρα. Μέχρι εκεί είναι χαριτωμένο.
1: Εγώ θα τους πήγαινα άλλα γλυκά.
0: Τι γλυκά?
1: Γλυκά που σε.
0: Πίσνα.
1: Όχι, όχι. Γλυκά ωραία, ρε παιδί μου. Θα περνάγαν ωραία τουλάχιστον στο τέλος.
0: Αυτά είναι.
1: Να με θυμούνται για πάντα. Να με θυμούνται για πάντα.

0: Turner και The Best ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και ίσα.
1: Και εμβληματικό κομμάτι.
0: Εμβληματικό κομμάτι και τι φωνάρα που έχει την Turner, παιδιά.
1: Είχε,
0: ναι. Λοιπόν, θέλω
1: πάμε
0: να
1: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να σου πω κάτι. Δεν πάμε, να άντε, τελειώνουμε.
1: Πάμε καλύτερα.
0: Να πάμε στην Ευρωπαϊκή
1: Γιατί
0: Ένωση.
1: Γιατί και δεν κρούσα να στέλνεις, έλα πάμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα, μία έτσι εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο μέτρο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα καινούργια αυτοκίνητα από το 2030 και μετά. Το οποίο ουσιαστικά τι θα είναι. Θα είναι ένας ενσωματωμένος μηχανισμός ο οποίος θα αναγνωρίζει την ταχύτητα που τρέχει το αυτοκίνητό σου και τα όρια της ταχύτητας που επιτρέπονται σε κάθε δρόμο.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά τι θα κάνει, θα μπαίνει ένας κόφτης στο φρένο ή θα μπαίνει στον γκάζι, συγγνώμη, ή θα μπαίνει ένας κόφτης στον γκάζι, δηλαδή να μην μπορείς να ξεπεράσεις την ταχύτητα που, το επιτρεπτό όριο ταχύτητας που είσαι στην περιοχή που είσαι, είτε θα σου βγαίνει μια ειδοποίηση με δόνηση.
1: Ότι ξεπέρασες το όριο.
0: Ναι, αυτό, το οποίο το βρίσκω καταπληκτικό.
1: Φανταστικό,
0: γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Το Rise, το Rise, το

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Moto Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Moto Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, Τεταρτούλα 15 Ιουλίου. Και παιδιά, σας το λέγαμε πριν, σας το λέμε και επίσημα, it's official, γιατί έψαξα και τα βρήκα όλα με αναλυτικά. Όντως πήραμε παράταση για τις παλιές ταυτότητες.
1: Παλιές.
0: Που θα γίνονται δεχτές, πάμε να δούμε μάλλον μέχρι πότε θα γίνονται δεχτές, γιατί για πολλωστή φορά δίνουν παράταση, γιατί προφανώς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο κόσμο και να βγάλουν.
1: Ναι, γιατί όλη τα τελευταία στιγμή το κάνω.
0: Είμαστε και εμείς λίγο της τελευταία στιγμής, η αλήθεια είναι, ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 27, και από ό,τι λένε παιδιά είναι και το οριστικό φινάλε, δηλαδή κάπου εκεί η μασκαράτα τελειώνει.
1: Εντάξει, ναι, κοίτα, λογικό είναι, έχετε ένα χρόνο μπροστά σας, δεν
0: ακόμα,
1: έχετε βγάλει ταυτότητα.
0: Γιατί ήδη πόσο είχαμε. Επομένως πάρτε το απόφαση, παιδιά, κλείστε ένα ραντεβού, πάρτε να τη βγάλετε, πραγματικά είναι μια διαδικασία 3 λεπτά.
1: Δεν
0: χρειάζεται να κάνετε και τίποτα, θα τα κάνετε όλα εκεί, από φωτογραφίες μέχρι παράβολα, μέχρι όλα.
1: Τα παράβολα
0: όλα
1: τα πληρώνεις online βασικά.
0: Ναι,
1: και πας έτοιμος. Απλά τι πας με την παλιά σου ταυτότητα, μια φωτογραφία σου και τελείως. Να σου πω, Αργύρη, τώρα άσχετο και πολύ σχετικό, σε πάρα πολύ λίγο θα στείλουμε τους ακροατές μας στη Δονούσα, γιατί το είπανε στον 92,9 εκείς, και θα φύγουνε.
0: Και σε λίγο θα κάποιος από εσάς θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα πάει στη
1: Δονούσα.
0: Και αυτό
1: μείνετε πάνω από τα τηλέφωνά σας, άμα έχετε δηλώσει για τη Δονούσα, γιατί το ταξίδι αυτό είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, που κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, για γρήγορα, άνετα και έτσι για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις στα ταξίδια μας. Πληροφορίες και κρατήσεις θα κάνετε στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί σε πάρα πολύ λίγο γίνεται η κλήρωση για να μάθουμε ποιος θα πάει στη Δονούσα, και πρέπει να είστε πάνω από το τηλέφωνό σας, γιατί αν δεν το σηκώσετε πάμε στον επόμενο. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
5: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: want all now. Miley Cyrus ακούμε και Midnight Sky εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε, γιατί ο Αργύρης αυτή τη στιγμή παίρνει τον πρώτο κληροθέντα ή την πρώτη κληροθέντησα. Κληροθέντες και κληροθέντησες, βγείτε στον αέρα της εκπομπής.
1: Η Ευαγγελία.
0: Για να δούμε.
1: Έλα, Ευαγγελία.
0: Σήκωσε το Βαγγελιό.
1: Ευαγγελία.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαι καλά.
1: Χαίρομαι. Να είστε πάντα καλά.
2: Εσείς?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και ειδικά που το σηκώσατε είμαι ακόμα καλύτερα. Είστε η Ευαγγελία, σωστά?
2: Είναι η Ευαγγελία.
0: Όσες φορές θα τη ρωτήσαν η Ευαγγελία, θα σου έλεγε δεν είμαι η Ευαγγελία, άλλη είμαι.
1: Μπάς και μου το πει από μόνη της. Καλημέρα Ευαγγελία, είμαι ο Αργύρης.
2: Καλημέρα, είμαι η Ευαγγελία.
1: Χαίρομαι.
0: Και εγώ είμαι η Ζωή. Σου θυμίζουμε,
1: σου θυμίζουμε κάτι?
2: Εννοείται από τον Kiss FM.
1: Έλα ρε Ευαγγελία, πες το τόση ώρα.
0: Τι μας τζιρίζεις?
1: Τι κάνεις? Καταλαβαίνεις ότι είναι η τυχερή σου μέρα σήμερα, έτσι?
2: Έχω κερδίσει εισιτήρια.
1: Ναι ρε φιλενάδα.
0: Έχεις κερδίσει εισιτήρια για Δονούσα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις ξαναπάει στη Δονούσα?
2: Δεν έχω ξαναπάει ποτέ και θέλω πάρα πολύ.
0: Έχω ακούσει ότι είναι φανταστικό νησί.
1: Τώρα μόλις ένας συνάδελφος.
2: Ένας
1: συνάδελφος από το θέατρο ήρθε τώρα, είχε πάει πενταήμερο. Λέει είναι μαγικά. Λοιπόν, Ευαγγελία μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να είσαι πάντα έτσι ταξιδιάρα και να είσαι πάντα έτσι ακροάτρια του Kiss 92,9.
0: Γιατί όταν είσαι, κερδίζεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά κοριτσάρα μου, καλές διακοπές, να περάσεις τέλεια.
0: Καλές διακοπές. Λοιπόν παιδιά μου, μην πάτε πουθενά, γιατί στις 7 το απόγευμα η Χριστίνα Γιαννοπούλου δίνει εισιτήρια για Πάρο.
1: Α, το Χριστίνακι.
0: 7 το απόγευμα λοιπόν.
1: Συντονιστείτε, βασικά μείνετε συντονισμένοι όλη μέρα στον Kiss 92,9 παιδιά, γιατί δεν ξέρετε τι σας ξημερώνει. Μόνο για σας, τα πάντα δίνουμε.

0: Yankee και Katy Perry. Featuring Snow, con calma ακούμε. Εδώ στον αέρα. Katy Perry. Έλα ρε εσύ Αργύρη που δεν αναγνώριζε τη φωνή της Κετούλας.
1: Αρέσει. Λοιπόν, αρέσει που μου δίνεις πληροφορίες.
0: Katy Perry λοιπόν, και θέλω παιδιά να σας πάω σε ποδοσφαιρικά νέα.
1: Πάμε κουσκούς, έχω να σου πω κι εγώ πολλά.
0: Φυσικά. Kiss κουσκούς. That's just crazy. Τι πολλά έχεις να μας πεις εσύ Αργύρη?
1: Έχω, με το Κριστιάνο Ρονάλντο θα μιλήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Έγινε έκθεμα στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στην Καβάλα. Το ήξερες στην Καβάλα? Έχει ένα μουσείο με Κέρινα ομοιώματα.
0: Φυσικά και είναι πάρα πολύ δραματικό εσύ Αργύρη.
1: Εντάξει,
0: προσπαθούμε. Δεν είναι σαν το Τισό που
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν έχουμε τα μέσα που έχουν στο Τισό.
0: Εντάξει τώρα ναι.
1: Εντάξει, εκεί στο
0: Μουσείο. Δεν με κάνεις να νιώθω και άσχημα, φοβάμαι.
1: Ναι, αφού λες την καλή.
0: Ένα μη τυπώ, να πω ψέματα. Τέλειο είναι. Μπαίνω μέσα και φρένε την καρδιά μου.
2: Θέλω να μιλήσω για τον κύριο Θεόδωρο Κοκκινίδη. Εσύ με κάνεις και νιώθω άσχημα. Λοιπόν, στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων λοιπόν του Θόδωρου Κοκκινίδη, εκεί που βρίσκεται στην Καβάλα, βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του μουσείου έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα των επισκεπτών.
0: Φυσικά.
2: Σταμάτα, σε παρακαλώ.
1: Μας είπε λοιπόν ο κύριος Κοκκινίδης ότι έκανε 7 μήνες για να ολοκληρωθεί το έργο του, καθώς είναι μια δύσκολη διαδικασία. Όλα ξεκινούν από τον πυλό, αργότερα με καλούπια περνάει στο κερί, τα μαλλιά μπαίνουν τρίχα-τρίχα, τα φρύδια, οι οδοντοστοιχίες φτιάχνονται από υλικά που φτιάχνουν δόντια και οι οδοντοτεχνίτες. Ζωή σε παρακαλώ. Και στο τέλος βάφονται και γίνεται το κούρεμα για να προσεγγίσει το τελικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο. Ήταν λατρεμένος του παίκτης, γι' αυτό και ήθελε να κάνει το μείο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έχεις
0: τώρα αντικειμενικά. Αντικειμενικά όμως. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά.
1: Πάρα
0: τώρα,
1: πολύ.
0: Πέρα από την πλάκα που γελάμε.
1: Και να σου πω και κάτι που κοροϊδεύεις. Εγώ έχω πάει στη Madame Tussauds στο Λονδίνο από κοντά.
0: Από κοντά δεν είναι ωραία καλά. Μέσα στη λίγδα είναι χάλια. Ενώ τουλάχιστον εδώ είναι καθαρά.
1: Δεν είναι η λίγδα μόνο. Είναι ότι δεν μοιάζουν από κοντά. Στις φωτογραφίες μοιάζουν.
0: Να σου πω γιατί μας φαίνονται creepy και χωρίς πλάκα τώρα. Γενικότερα όταν υπάρχει ολόκληρο φαινόμενο γύρω από αυτό. Όταν προσπαθούμε να μιμηθούμε μέσω της τέχνης ένα έμβιον τόσο ρεαλιστικά, είναι κάτι στον εγκέφαλό μας που κάπως τρομάζει. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω.
1: Με τους πίνακες δεν γίνεται έτσι με τη ζωγραφική.
0: Σου λέω ένα έμβιον τόσο ρεαλιστικά. Δηλαδή το φέρνεις στη ζωή, το κάνεις και ένα ομοίωμα στις ίδιες διαστάσεις,
1: στα ίδια τέτοια.
0: Και μας δημιουργεί ούτως ή άλλως μια αίσθηση creepiness. Και γι' αυτό και στο Madame Tussauds νιώθουμε το ίδιο. Απλά είναι το Uncanny Valley που λέμε εμείς στο χωριό μου. Έτσι ονομάζεται αυτό το φαινόμενο.
1: Ακούστε τώρα, αν εσάς όντως σας κρυπάρει το να δείτε το κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, να σας πω ότι εχθές νομίζω, έγινε viral ο ίδιος όταν έκανε ένα live στο TikTok, ή στο TikTok ή στο Instagram. Νομίζω στο Instagram, ο οποίος έκανε ένα ντους. Ντους στην αυλή του. Με μαγιό ήταν.
0: Με τον Ρονάλντο.
1: 2,5 εκατομμύρια viewers είχε μέσα. Φυσικά. Την ώρα που έκανε ντους.
0: Αν έβγαζες εσύ τα ρούχα σου και έκανες ντους στην αυλή σου, θα σου έλεγα εγώ τι views θα έπαιρνες.
1: Πόσα θα έπαιρνες.
0: Μείον 7 εκατομμύρια.
1: Και εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν θα
0: έπαιρνε. Θα σε κάνανε όλοι unfollow.
1: Εσύ πάντως.
0: Όχι καλέ τέτοιο σμιλεμένο κορμί.
1: Όχι, όχι. Μέτρησα κοιλιακούς.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ποδοσφαιριστής είναι καλέ. Εκατομμύρια παίρνει.
1: Τετραγωνάκι.
0: Αν έπαιρνε κι εσύ εκατομμύρια για το σώμα σου, θα σε έβλεπα κι εγώ. Τετραγωνάκι.
2: Εντάξει, εγώ έχω ένα τετράγωνο τώρα.
0: Έχεις dad bod, dad bod, oh my
2: Όχι,
0: god.
2: Όχι, μάλλον είμαι εις το τετράγωνο.
0: Τέλος. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι στο γλυκό αέρα του Kiss 92,9, αυτό το αεράκι που σας δροσίζει το καλοκαίρι, στο αγαπημένο σας breakfast show με τον Αργύρι. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο.

0: εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 9 και 2 πρώτα λεπτά. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μπήκαμε αισίως την τρίτη ώρα της εκπομπής μας, Τεταρτούλα, 15 Ιουλίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Και έχει τόσο ωραίο καλοκαιρινό καιρό. Και το καλοκαίρι, ρε παιδιά, τι είναι? Είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, είναι χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Γιατί η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει και που ξέρετε μπορείτε να τα ζήσετε κι εσείς όλα από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Έλα παιδιά, σαλαλαλαλαλα, δεν έχει και πολλά πολλά, ζεστούλα, 35 βαθμοί Κελσίου, ντάλα.
1: Ντάλας,
0: βλέπω ένα αεράκι έξω, μπορεί αυτό κάπου να δροσίσει λίγο, αλλά μην φανταστείτε φοβερά πράγματα, 35, done.
1: Εγώ από την άλλη βλέπω την πύρινη λέλαπα της κόλασης.
0: Εγώ τη βλέπω την πύρινη λέλαπα της κόλασης.
1: Όχι, εγώ τη βλέπω στην κίνηση.
0: Α, εσύ στην κίνηση.
1: Εσύ
0: ναι.
1: Τη βλέπεις στον καιρό.
0: Ναι.
1: Εγώ το βλέπω στην κίνηση.
0: Ναι.
1: Κόκκινα όλα, τα πάντα. Ο Κηφισός από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση. Και εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης γίνεται πραγματικά.
0: Πύρινη λέλαπα.
1: Τι να πω, τι γίνεται εκεί? Η Λευκός Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά έχει πολλή κίνηση, όπως και η Κηφισία σε όλη της την άνοδο, όπως και η Μεσογείων στην κάθοδό της, όπως και το κέντρο, παιδιά, εντάξει τώρα τι να σας πω, η Συγκρού, η Αρδιτού, η Βασιλής Σοφίας.
0: Ζωή, ειλικρινά όταν λες τον καιρό και σε κοιτάω, δυστυχώς οι ακροατές μόνο σε ακούν, δεν μπορούν να σε κοιτάξουν. Είναι σαν να παλεύεις με τον εαυτό σου. Σαν να λέει ο ένας ο εαυτός, όχι δεν έχει κίνηση, και ο άλλος να λέει, α,
1: όχι,
0: καλά,
1: όχι,
0: έχει
1: όχι.
0: Παντού κίνηση.
1: Με, παλεύω με τον εαυτό μου να μην βρίσω. Δηλαδή, θέλω να καταλάβεις ότι οι λέξεις που μου έρχονται στο μυαλό για να περιγράψω αυτή την κίνηση είναι όλες.
0: Παιδιά, είναι μονόπρακτο. Άμα τη δείτε από κοντά, πραγματικά είναι σαν να πηγαίνει και να βγαίνει από
1: μπαίνω
0: την κίνηση.
1: Και βγαίνω από τα μάξι. Άστο, προσπαθώ να διατηρήσω και εγώ την ψυχραιμία μου. Τι να κάνω? Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Coffee, please.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 9 και 10 πρώτα λεπτά. Εδώ μπήκαμε αισίως στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι το Breakfast Show. Η Μαργύρη Σαγγέλου.
1: Και εγώ, μάντεψε ποια είμαι.
0: Έλαντε.
1: Η Ζωή Πρε.
0: Α, νόμιζα η μικρή Ολλανδέζα.
1: Μάλιστα. Όχι, είμαι άλλη YouTuber εγώ. Εγχώρια.
0: Λοιπόν, να πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, παιδιά, επειδή είπανε κιόλας ότι Πέμπτη Παρασκευή, Παρασκευή Σάββατο εκεί θα έχουμε δύο πολύ ζεστές μέρες. Θα κάνει υψηλές θερμοκρασίες και θα φτάσει μέχρι τους, μπορεί και 38-39 βαθμούς Κελσίου. Θα βελάξουμε. Πάμε να μιλήσουμε για τον καύσωνα. Πάμε να... Με αποδιοργανώνει αυτό το κορίτσι, δεν μπορώ. Χωρίς να κάνει τίποτα εδώ μεταξύ, τη δουλειά της κάνει. Τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Υπάρχει θέμα.
0: Θα το πάω! Θα το πάω! Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, υπάρχει θέμα με τη ζέστη, παιδιά μου. Και έχει δημιουργηθεί ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται η χουι. Ούτε εγώ μπορώ. Ούτε εγώ μπορώ,
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. Yeah, yeah,

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Ήπιαμε λίγο νεράκι και ερχόμαστε ξανά πίσω. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε γιατί νιώθουμε ξανά. Ακόμα και όταν τελειώνει ο καύσωνας.
1: Ωραία. Θα αλλάξουμε μουσική.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, γιατί νιώθουμε εξαντλημένοι όταν τελειώνει ο καύσωνας. Οι ειδικοί εξηγούν λοιπόν και λένε ότι τα συμπτώματα κόπωσης, πονοκεφάλου και κακή διάθεσης.
1: Εσύ είναι τώρα σοβαροί άνθρωποι αυτοί να κάνουν εκπομπή. Αν ακούει η Ελένη Νικολάου, μπορεί να μας ρίξει μια πόληση να τελειώνουμε.
0: Το σώμα μας λοιπόν προσπαθεί διαρκώς να...
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ντεζαβού ακούμε και I Can't Stop, και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στην αγαπημένη μου την Ελβίρα, η οποία είναι από τα αγαπημένα της τραγούδια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα, γιατί πριν, εντάξει, γελάσαμε λίγο. Τώρα σοβαρεύουμε. Να σας πούμε ότι έχουν γίνει σχεδόν 284.000 έλεγχοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Και 4.000 τα

0: μαζικής μεταφοράς, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κλέβουν. Πολλοί...
1: Ναι.
0: Είναι περίεργη κατάσταση. Τέλος πάντων.
1: Η Αριάδνη έχει πάρει για τα καλά.
0: Έχει πάρει μπρος η Αριάδνη.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Lover από Imagine Dragons.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδη στην Βέργα.

σίνεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram

0: be there.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσημείας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης.
0: σε τρία σημεία της πόλης. Ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
5: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
6: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: Εδώ στον Ερωτική 92,9 λοιπόν είναι το Breakfast Show και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε σε κλίμα Μουντιάλ και ξέρατε ότι η FIFA πουλάει κομμάτια από το χορτάρι του γηπέδου του τελικού έως και 2.600 ευρώ.
2: Αργυρί, θέλω μια χάρη.
0: Τι θες τώρα, θα μου πεις ότι θες χορτάρι από το.
2: Ναι, αφού φοράω και την μπλούζα της Manchester City, μπορεί να μην είναι στο Μουντιάλ.
0: Θα το κάνεις, ρε αγάπη μου, το χορτάρι.
2: Ή να το πάρω, να το βάλω στη βεράντα μου να λέω ότι έχω χορτάρι που έχει πατήσει ο Χάλαντ.
0: Θα το καλλιεργήσεις.
2: Όχι, θα το έχω στη βεράντα μου.
0: Θα το φάει ο Χωσέ.
2: Και θα του κάνει καλό στο εντεράκι, να ξέρεις.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ λοιπόν του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο MetLife Stadium στο New Jersey στις 19 Ιουλίου, ενώ τις επόμενες μέρες θα μάθουμε και ποιες θα είναι οι ομάδες που θα καταφέρουν να φτάσουν ως τον τελικό. Η FIFA λοιπόν με τον αγωνιστικό χώρο του τελικού να μην ξεφεύγει από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία, συγκεκριμένα όπως αναφέρει, κομμάτια από το χορτάρι πολλούνται διαδικτυακά. 2.600 ευρώ θα
2: και
0: κοστίζει.
2: Και πού ξέρω ότι είναι αληθινό αυτό το χορτάρι και ότι δεν είναι κάποιο τρελό που το έχει φυτέψει στη βεράντα του και μου το δίνει.
0: Τώρα, άμα είναι επίσημα από τη FIFA, δεν μπορεί. Η FIFA το πουλάει.
2: Δεν του εμπιστεύω εγώ αυτού.
0: Μην το πάρει.
2: Αυτού που αγαπώ, δεν δε.
0: Μπίστα. Το βρήκα. Παίρνουμε σπόρου. Καλλιεργούμε χορτάρι.
2: Okay.
0: Ανοίγουμε ένα site.
2: Και πουλάμε χορτάρι.
0: Το λέμε. Όχι FIFA, δεν μπορούμε να το πούμε FIFA για να παραπλανήσουμε.
2: FIFA με δύο I.
0: Αυτό.
2: FIFA.
0: Για να. FIFA.
2: FIFA.
0: Καλλιεργούμε λοιπόν χορτάρι.
2: Αυτό ακούγεται πολύ παράνομο έτσι όπως το λέμε τώρα.
0: Όχι. Κόβουμε τετραγωνάκια, τα βάζουμε σε πλαστικές συσκευασίες και τα πουλάμε 3.000 ευρώ.
2: 3.000 ευρώ γιατί στην Ελλάδα που θα το. Πιο πολλά είναι τα έξοδα μεταφορά.
0: Τίποτα. Το βρήκα. Η business αυτή.
2: Να σου πω, μην πουλάμε χορτάρι όμως, α πουλήσουμε το χώμα. Δεν ξέρω γιατί νομίζω ότι θα μπλέξουμε χειρότερα από την
0: πρέπει. Γκαζόν.
2: Πολύ καλά το είπε.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Τετάρτη λοιπόν, 15 Ιουλίου. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και η Σελήνη συναντά τον Δία στο Λέοντα και το καλοκαίρι δείχνει το πιο φωτεινό του πρόσωπο. Αισιοδοξία, κοινωνικότητα, έμπνευση και όμορφες στιγμές δίνουν τον τόνο σε μία από τις πιο ευχάριστες ημέρες του μήνα. Σήμερα είναι όλα αυτά.
1: Σήμερα είναι γιατί εγώ ξύπνησα μέσα στην ευχαρίστηση. Ξύπνησα το πρωί και λέω: Αχ, Παναγία μου, πήρα μια ανάσα. Τι ωραία μέρα, έτσι. Η αλήθεια σου λέω.
0: Για να δούμε τι ακολουθεί λοιπόν. Φίλε Κριέ, ευχάριστα νέα, προσκλήσεις ή μια θετική εξέλιξη μπορεί να αλλάξουν το κλίμα της ημέρας υπέρ σου.
1: Ταύρε μου, αξιοποίησε τη μέρα για να οργανώσει καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να αποκαταστήσεις ισορροπίες.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, μια συνάντηση ή ένα τηλεφώνημα μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντικό από όσο υπολόγιζες. Γι' αυτό δώσε προσοχή στις λεπτομέρειες.
1: Καρκινάκι μου, μια θετική εξέλιξη μπορεί να σε κάνει να δεις πιο αισιόδοξα τα επόμενα βήματά σου.
0: Λιονταράκι μου, καλό, μια πρόταση, μια συνάντηση ή μια ευχαριστή είδηση μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι τα πράγματα αρχίζουν να προχωρούν όπως ακριβώς τα επιθυμείς.
1: Παρθενάκι μου, το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον Κριό ενισχύει τη διάθεσή σου και σε βοηθά να αντιληφθείς πρόσωπα και γεγονότα πέρα από τις επιφανειακές εντυπώσεις.
0: Ζυγάκια μου καλά, ένα πρόσωπο μπορεί να σας ανοίξει μία πόρτα ή να σας φέρει πιο κοντά σε ένα στόχο που επιδιώκετε εδώ και καιρό.
1: Σκορπιέ μου, πρόσωπα κύρους φαίνεται να αναγνωρίζουν την αξία σας και να βλέπουν θετικά τις πρωτοβουλίες σας.
0: Φίλε Τοξότη, η μέρα προσφέρεται για να δεις πιο μακριά από τις τρέχουσες δυσκολίες και να κάνεις βήματα που θα σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου.
1: Εγώ κεράκι μου, μια συζήτηση με εξέλιξη γύρω από οικογενειακά ή οικονομικά ζητήματα μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά και να σου δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, μπορεί να υπάρξουν συναντήσεις, συμφωνίες ή συζητήσεις που δημιουργούν νέα δεδομένα και ανοίγουν δρόμους για το μέλλον.
1: Σαράκια μου, μια θετική εξέλιξη στην εργασία ή μια σημαντική βοήθεια από τρίτο πρόσωπο μπορεί να διευκολύνει αισθητά την ημέρα σου.
0: Μα τι καλά που θα είναι όλα. Τι υπέροχη μέρα είναι αυτή που ξημέρωσε. Αυτή η Τετάρτη 15 Ιουλίου λοιπόν θα σηματοδοτήσει και θα χαράξει.
1: Παιδιά, μην τα βλέπετε όλα αρνητικά. Τέλεια θα είναι. Μας τα πάνε τα ζώδια. Πρέπει να το πιστέψω.
0: Θέσφατον.
1: Θέσφατον. Αν θες, φάτο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, ανατολικά.

0: Εδώ λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνουμε και για σήμερα. Αυτό ήταν, παιδιά, και για σήμερα το Breakfast Show. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη τώρα.
1: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το Fuel Pass. 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Και το δίνει και ο Kiss, και η Ευρυδίκη και η Ελένη με τον Αλέξανδρο το απόγευμα.
0: Στις 5 το απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι, εσείς είπαμε, γιατί και η Χριστίνα Γιαννοπούλου το βράδυ δίνει εισιτήρια για να πάτε διακοπές και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα Dan. Ξέρω ότι δεν το συνηθίζουμε εδώ πέρα να σας λέμε στενάχωρα, γιατί εδώ εμείς είμαστε μόνο με χαρά γεμάτοι, αλλά μόλις ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Και αυτό δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε, γιατί η Μάρο Κοντού έχει σημαδέψει όλα μας τα χρόνια μέσα από τον κινηματογράφο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το μικρό ατύχημα που είχε. Και κάπου εδώ μπαίνει στην ιστορία έτσι με χρυσά γράμματα.
1: Αλλά φυσικά και με χρυσά γράμματα.
0: Ακριβώς.
1: Η Μάρο Κοντού.
0: Λοιπόν,
1: φωνάρι,
0: αυτά. Λίγο μελαγχολικά σας αφήνουμε σήμερα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Της αξίζει. Αυτά τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Dan, να είστε καλά. Σας περιμένουμε εκεί. Έρχονται τα best of, οι καλύτερες στιγμές της ημέρας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Φεύγει η αγωνία, παιδιά μου. Να μάθετε τις βάσεις. Αν περάσετε εκεί που θέλετε να περάσετε. Θα βγουν την 5η 23 ή την Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: Άντε, παιδιά μου, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Να σας πω, άμα δεν γίνει, δεν έγινε και τίποτα.
1: Τίποτα δεν σημαίνει.
0: Συνεπώς είναι μια καλή αφετηρία.
1: Για να μπείτε σχολή και να ξοδέψετε 4 χρόνια από τη ζωή σας, αν τη βγάλει τη σειρά, μπορεί και να μην πιάσετε και δουλειά στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οπότε μη σκάτε.
0: Ωραία.
1: Εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο μέτρο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα καινούργια αυτοκίνητα. Θα είναι ένας ενσωματωμένος μηχανισμός ο οποίος θα αναγνωρίζει την ταχύτητα που τρέχει το αυτοκίνητό σου και τα όρια της ταχύτητας που επιτρέπονται σε κάθε δρόμο.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά τι θα κάνει, θα μπαίνει ένας κόφτης στο φρένο ή θα μπαίνει στον γκάζι, συγγνώμη, είτε θα σου βγαίνει μια ειδοποίηση με δόνηση.
0: Ότι ξεπέρασε το όριο.
1: Ναι, αυτό. Και εγώ πολλές φορές μπορεί να ξεχαστώ ρίση, γιατί είναι κάποιοι δρόμοι, ας πούμε, από εκεί που είναι 80, ξαφνικά πάει στο 30 και δεν καταλαβαίνεις που αλλάζει.
0: Και συνήθως εκεί που από το 80 πάει στο 30
1: έχει αστυνομία.
0: Και τρως μια κλίση.
1: Κάντε υπομονή, φτύνω και τα κουλούρια έχω φάει. Κάντε λίγη υπομονή.
0: Κατά τα άλλα μου λέει, Αργύρη, το έχω. Εγώ θα το πω, έχει φτύσει όλο το στούντιο σου σάμια.
1: Λίγα σου σαμάκια θα βρει γαλαμπάνι μετά. Θα καθαρίσει.
0: Χάθηκα τη ζωή μου.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία. Είμαι ο Αργύρης.
3: Καλημέρα, είμαι η Ευαγγελία.
0: Χαίρομαι.
1: Και εγώ είμαι η Ζωή.
0: Σου θυμίζουμε κάτι.
3: Εννοείται, τον Kiss FM.
0: Έλα, Ευαγγελία, πέστα τόση ώρα.
1: Τι μας τζιρίζεις.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι η τυχερή σου μέρα σήμερα, έτσι.
3: Έχω κερδίσει εισιτήρια.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Έχει κερδίσει εισιτήρια για Δονούσα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή και να είσαι πάντα έτσι ακροάτρια του Kiss 92,9.
1: Γιατί όταν είσαι, κερδίζεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αν εσάς κρυπάρετε να δείτε το κέρινο ομοίωμα του Κριστιάνου Ρονάλντο, να σας πω ότι προχθές έγινε viral ο ίδιος όταν έκανε ένα live στο TikTok, ο οποίος έκανε ένα ντους. Ντους στην αυλή του. Με μαγιό ήταν,
1: εμείς. Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: 2,5 εκατομμύρια viewers είχε μέσα.
1: Φυσικά.
0: Την ώρα που έκανε ντους.
1: Αν έβγαζες εσύ τα ρούχα σου και έκανες ντους στην αυλή σου,
0: πόσο
1: σου λέγα ότι ποιους θα έπαιρνες.
0: Πόσα θα
1: έπαιρνες. Μείον 7 εκατομμύρια.
0: Και εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν
1: θα έπαιρνε. Όλοι unfollow.
0: Μέτρησα κοιλιακούς. Τετραγωνάκια.
1: Αν έπαιρνες και εσύ εκατομμύρια για το σώμα σου, θα σε έβλεπα κι εγώ. Τετραγωνάκια.
0: Εντάξει, εγώ έχω ένα τετράγωνο τώρα.
1: Έχεις dad bod. Oh my
0: Όχι,
1: god.
0: Μάλλον είμαι στο τετράγωνο.
1: Τέλος.
0: Πάμε να μιλήσουμε για τον καύσωνα. Πάμε να. Με αποδιοργανώνει αυτό το κορίτσι, δεν μπορώ. Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 ήπιαμε λίγο νεράκι και ερχόμαστε ξανά πίσω. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε γιατί νιώθουμε ξανά.
1: Ωραία, εντάξει, να σας πω ότι το concept ποιο είναι. Ότι όταν έχει ζέστη, έφυγε από το στούντιο παιδιά ο άνθρωπος. Όταν έχει ζέστη παθαίνουμε hangover. Αυτό κρατήστε, δεν βγαίνω τρίτη φορά να το πω, δεν αντέχω άλλο.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 15 του μήνα. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Kiss 89. Είμαι ο Μάνος Ιφογιουργάκη. Στέλνω όμορφες, ηλιόλουστες, γλυκές και ζεστές καλημέρες. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα είμαστε παρέα με ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και βέβαια με αγαπημένα όπως πάντα 90s Now, όπως αυτό που ξεκινήσαμε με τους Black Eyed Peas στο I Got a Feeling. Και γρήγορα γρήγορα στα του καιρού σήμερα. Η ανώτατη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι θα γράφει το θερμόμετρο, μάλλον θα γράφει 36 βαθμούς. Αύριο 5η 37, την Παρασκευή 17 του μήνα 39 θα έχουμε μείνει καύσωνα, ενδεχομένως και να έχουμε το πρώτο 40 της εβδομάδας, όπως και το Σάββατο 18 του μήνα στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή υποχωρεί θερμοκρασία, μην φανταστείτε, ελάχιστα 37 βαθμοί στις 3, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα 20 του μήνα θα έχουμε κανονικότατο καύσωνα στις 12 το μεσημέρι 41, στις 3 το μεσημέρι 42 και στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 20 του μήνα 40 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε καύσωνα, μίνι καύσωνα όλη την εβδομάδα με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο με τον εαυτό σας και τους γύρω σας, αλλά πάντα απ' όλα με τα συγγενικά σας πρόσωπα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Κλιματιζόμενος χώρος, εσείς να φορείτε πάντοτε ανοιχτό χρώμα και ελαφριά ρούχα, καπελάκι και ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι. Ξεκινάμε και τα νέα της ημέρας. Ο καλλιτεχνικός χώρος της χώρας μας έγινε ακόμα πιο φτωχός, μια που χθες έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη η Μάρο Κοντού στα 92 της χρόνια. Μετά από 35 χρόνια θεατρικής αλλά και κινηματογραφικής καριέρας, ένα ολόκληρο βιβλίο είναι η ζωή της. Η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, τόσο του ελληνικού όσο και του ξένου ρεπερτορίου. Πρωτοεφανίστηκε στο θέατρο το 59 δίπλα στον Δημήτρη Χόρν, ενώ το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη πραγματοποιήθηκε το 1960 με την ταινία της Φίνος Φιλμ, αυτή η απίστευτη ταινία, «Τα κίτρινα γάντια» με τον Νίκο Σταυρίδη και τον Γιάννη Γιονάκη. Καθιερώθηκε μέσα από εμβληματικές ταινίες. Τι να πούμε, παιδιά, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο ζωή της. Ο φίλος μου ο Λευτεράκης, «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», μια Ιταλίδα συγκυψέλη. Ενώ η συνεργασία της με τον αείμνηστο επίσης και αγαπημένο Λάμπρο Κωνσταντάρα χάρισε στο ελληνικό σινεμά μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές κωμωδίες. Η πορεία της συνεχίστηκε με σημαντικότατες τηλεοπτικές συμμετοχές από το Λούνα Πάρκ, αν το θυμάστε και όσοι το θυμάστε, μέχρι τη Γη της Ελιάς, όπου εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια, παραμένοντας ωστόσο ενεργή μέχρι το τέλος της καριέρας της. Πέρα από την υποκριτική, η αείμνηστη Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, αλλά υπηρέτησε και την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτική ως δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου, αλλά και του κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της μία μεγάλη και σπουδαία καλλιτεχνική πορεία, αλλά και παρακαταθήκη η οποία θα μείνει ζωντανή μέσα από το έργο της. Από όλους εμάς θερμά συλληπιτήρια για τη μεγάλη απώλεια της αγαπημένης της Μάρο Κοντού.

Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, λίγο πριν Bob Sinclair, World Hold On, 16 μετά τις 10 εδώ στον Kiss. Ελπίζω να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα και να περάσουν παρέα μέχρι τη μία. Να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν τόσο στην παρέα όσο και τη συχνότητα του Kiss. Είμαι ο Μάνος Γεωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τα της οικονομίας για τη συνέχεια, στην επόμενη φάση ανάπτυξης για το ψηφιακό ευρώ προχωράει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιλέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ 36 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τις πρώτες πιλωτικές δοκιμές. Ανάμεσά τους βρίσκονται η UniCredit, η Revolt, η Revolut, συγγνώμη, και η Deutsche Bank, οι οποίες επιλέχθηκαν από περισσότερους από 50 υποψηφίους. Το πιλωτικό πρόγραμμα τώρα αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 27 και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Στις δοκιμές συμμετέχουν φορείς από 16 χώρες της Ευρωζώνης, ενώ το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με 19 εθνικές και κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η τράπεζα της χώρας μας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι δοκιμαστικές συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν τόσο σε ηλεκτρονικά καταστήματα, όσο και σε φυσικά σημεία πληρωμών εντός των καταστημάτων των κεντρικών τραπεζών. Η πιλωτική έκδοση τώρα του ψηφιακού ευρώ θα προσομοιάζει τη λειτουργία του τελικού συστήματος, ωστόσο, χωρίς ωστόσο όμως να αποτελεί ακόμα νόμιμο χρήμα. Στόχος τώρα της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στις ψηφιακές πληρωμές, μειώνοντας την εξάρτηση από διεθνή δίκτυα όπως είναι τόσο η Visa όσο και η Mastercard και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα απέναντι στα ψηφιακά νομίσματα που βασίζονται στο δολάριο. Τέλος, η επίσημη κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί γύρω στο 2029, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και τη διαμόρφωση του απαραίτητου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pizzas Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27-210-20-123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go.
1: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
4: ή στο www.triggilidas.gr.
3: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Επιστρέψαμε μετά το break εδώ στον Kiss, 33 μετά τις 10 με την Charlie XCX και το 360. Παραμένουμε έτσι στα της οικονομίας παρά τις πρόσφατες παρεμβάσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία. Η χώρα μας δυστυχώς εξακολουθεί να καταγράφει τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην εργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο έμεσος φορολογικός συντελεστής στην εργασία διαμορφώθηκε το 2024 στο 44,8% με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους εργασίας να απορροφάται από τους φόρους και τις εισφορές. Η χώρα μας δυστυχώς βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης μπροστά από την Ιταλία και το Βέλγιο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 37,1%. Την ίδια ώρα υψηλή παραμένει και η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τον ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 37,8% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Παράλληλα, η χώρα μας καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από φόρους, οι οποίοι ανέρχονται στο 3,8% του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Επίσης, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, παρά την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής δίκησης, οι αυξημένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης συνεχίζουν να επιβαρύνουν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα τέλος με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 18% των Ελλήνων φορολογουμένων απευθύνεται σε λογιστή για την υποβολή της δήλωσης, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 42 μετά τις 11, λίγο πριν απολαύσαμε τον Charlie Puth στο One Phone Call Away και τώρα τον Χρήστο Μάστορα από τις Μέλισσες μαζί με την Cecilia Krull, την ερμηνεύτρια του My Life Is Going On στο Μαργαρίτα. Πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο θα συνδυαστεί και με τα τοπικά νέα. Με αλλεπάλληλες επισκέψεις στην χώρα κατά τη θερινή περίοδο, η Μαρία Καρισιανού επιχειρεί να ανατρέψει την πτωτική πορεία που αποτυπώνουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις για το κόμμα για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τις ανεξαρτητοποιήσεις των στελεχών της. Τα νέα δεδομένα έχουν σημάνει συναγερμό στην ηγεσία του κόμματος, ενώ προετοιμάζει τον εκλογικό της σχεδιασμό, δίνοντας προτεραιότητα στη συγκρότηση οργανωτικών επιτροπών αναπεριφέρεια. Παράλληλα, το Πολιτικό Συμβούλιο σχεδιάζει την προβολή νέων προσώπων στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Και γιατί αναφέρομαι στη Μαρία Καρισιανή, γιατί πολύ απλά στις 17 του μήνα, 17 Ιουλίου, την Παρασκευή, στις 12.30, η Μαρία Καρισιανού θα είναι εδώ, στην πόλη. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο. Στη 1.30 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου με εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης και παραγωγικών φορέων, ενώ το βράδυ γύρω στις 8 η Μαρία Καρισιανού θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του 32ου Διεθνούς

46 μετά τις 10 στον Kiss, 15 περίπου λεπτάκια πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίρο. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στην πόλη φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Στις 17 του Ιούλη την Παρασκευή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ μπορείτε να επισκεφτείτε το Sephora Bus στο λιμάνι της πόλης, στο Πανελλήνιο. Έλατε για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσετε καλοκαιρινά looks και να ζήσετε μοναδικές beauty εμπειρίες με πάρα πολλές εκπλήξεις. Ελάτε να ζήσετε από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χαρίστε στο καλοκαίρι σας περισσότερη λάμψη.

0: Calvin Harris μαζί με τον John Newman στο Blame, ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο David Guetta με μία εκ των μουσών του, την Sia, στο Titanium. Κάποτε όμως θα πρέπει να κάνουμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά, να πάρουμε τόσο εμείς εδώ στον Kiss όσο και εσείς μία μικρή διαφημιστική ανάσα, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram.

0: κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

0: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: The number one hits are played on the number one station.
2: This is what radio should be.

Εδώ είμαστε στον Kiss 6 μετά τις 11. Ο Mans Zelmerlow με το Heroes ξεκίνησε και αυτό το ημίωρο και ακολούθησαν οι Τρινάκρια με την Αλεξάνδρα Σταν, We Are Free. Να παραμείνουμε λίγο στην τοπική έτσι ειδησιογραφία. Μια νέα τραγωδία πάλι σε πισίνα σημειώθηκε στο Πεταλίδι αυτή τη φορά με θύμα μια 48χρονη γυναίκα από τη Γαλλία. Η άτυχη τουρίστρια απολάμβανε τις καλοκαιρινές της διακοπές στη χώρα μας μαζί με το σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους όταν συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Η 48χρονη βρέθηκε ανέσθετη στον πυθμένα της πισίνας από άλλους διαμένοντες στο κατάλημα, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν αμέσως και την έβγαλαν έξω από την πισίνα. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν εξαντλητικές προσπάθειες για την επαναφορά της. Δυστυχώς όμως, κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο, οι γιατροί μπόρεσαν μόνο να επιβεβαιώσουν το θάνατό της. Αμέσως μετά τη νέα τραγωδία, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 64χρονο υπεύθυνο της μονάδας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητείται ο ναυαγός σώστης του ξενοδοχείου, καθώς την ώρα του συμβάντος βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο στις εγκαταστάσεις. Την προανάκριση για την διαλεύκανση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα της Μεσίνης.

Με 14 μετά τις 11 εδώ στον Kiss, η Kesha ήρθε στην παρέα με το Origami, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τον Dustin McCoy με την Αφροδίτη στη μεγάλη επιτυχία της Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Ο λόγος για το Sephora Summer Vibes on Tour Bus, το οποίο έρχεται στην πόλη φέροντας στις αποσκευές του ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Κρατήστε την ημερομηνία στις 17 του μήνα, την Παρασκευή, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Sephora Bus, το οποίο θα βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης, στο Πανελλήνιο. Ελάτε για να ανακαλύψετε όχι μόνο αγαπημένα προϊόντα, αλλά και να δοκιμάσετε νέα καλοκαιρινά looks, καθώς και να ζήσετε μοναδικές beauty εμπειρίες με πάρα πολλές εκπλήξεις. Ελάτε να ζήσετε από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χαρίστε στο καλοκαίρι σας περισσότερη λάμψη.

Μόνιμοι συνεργάτες τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ναι, μέσα στο φαίνεται περίεργο, η Duran Duran με τον Sir Nile Rodgers στο Free to Love, ενώ λίγο πριν συμπαραήρθε ο Harris, ο Her και ο Arthur Baker στο Queen of Chinatown, λίγο πριν την επόμενη βορτούλα στα μαγαζιά. Να πάμε και να συνεχίσουμε το πολιτικό ρεπορτάζ σε αδιέξοδο μάλιστα. Μάλλον φαίνεται να οδηγείται η τακτική του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του Θανού Πλεύρη σχετικά με τον έλεγχο που ασκείται στις μεταναστευτικές ροές προς την επικράτεια. Η αμφισβήτησή της αποτελεσματικότητας των μέτρων δεν τροφοδοτείται μόνο από την αύξηση των αυξήσεων στις ακτές της Κρήτης και τις αναγκαστικές μεταφορές πληθυσμών προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως είναι η Σάμο και η Λέσβο, αλλά κυρίως από τις εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και του πρώην Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Θάνος Πλεύρης εξέφραζε την έντονη ανησυχία του για τις αυξημένες ροές από τη Λιβύη, κάνοντας ειδική αναφορά μάλιστα στα εκατομμύρια εκτοπισμένων Σουδανών και χαρακτηρίζοντας ως ιδιαίτερα κρίσιμη την κατάσταση για όσους αναζητούν δίωδο προς την Ευρώπη. Ωστόσο, η ρητορική αυτή ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια τελείως διαφορετική εικόνα, εκφράζοντας την ετοιμότητα της χώρας να εντάξει τους αιτούντες ασύλου στην εγχώρια αγορά εργασίας, κυρίως στον αγροτικό τομέα στην κεντρική Ελλάδα, επικαλούμενος ελλείψεις σε εργατικά χέρια. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε δημόσια τοποθέτησή του, υποστηρίζοντας ότι η υποδοχή μεταναστών αποτελεί μία από τις βασικές λύσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Τώρα, δεν θέλω να πω τίποτα πάνω

0: σε αυτό. Είναι κάθετος, έτσι, είναι πολλοί λόγοι και δεν θέλω να αναφερθώ. Κάποια άλλη στιγμή ίσως κάνω μία μνήα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως και να έχει, η σύγκρουση αυτή ανάμεσα στις προειδοποιήσεις για τις μεταναστευτικές ροές και την παράλληλη πρόθεση της ενσωμάτωσης του εργατικού δυναμικού αναδεικνύει τις εσωτερικές αμφισβητήσεις στην χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής. Αντιμετωπίζουμε δημογραφικό πρόβλημα, παιδιά, ακόμα και από τη δεκαετία του 80. Οι επιστήμονες έκροαν τότε τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά για τους ηθήνοντες, πολύ απλά, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Τέλος πάντων, πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αραιόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στην Μάνη, στον πεζόδρομο Αραιόπολης. Instagram, Θεωρείο Αραιόπολη.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
4: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
5: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
4: Ένα από τα highlights της σεζόν.
5: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
4: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
5: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.

0: www.tellio.com. Be there.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
7: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
9: Από τα γέλια των παιδιών
0: στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Ο Κατεμπόσταν ήρθε στην παρέα με το Something Inside Me, νέα κυκλοφορία, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τον Harry Styles μετά από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά Dance No More. Και βέβαια να σας υπενθυμίσω ότι το Σάββατο 16 Αυγούστου σημειώστε κάπου την ημερομηνία, μην την ξεχάσετε, σε περίπου ένα μήνα από τώρα και μία μέρα. Θα είναι ζωντανά στο Ναβαρίνο Hills, στην Κώστα Ναβαρίνο, μαζί με την μπάντα του Power of Stellar στα πλαίσια του Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack για το 2026. Σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο, Κυριακή, συγγνώμη, 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills, Κώστα Ναβαρίνο, Καντεμπόστανη και Power of Stellar Band live on stage στα πλαίσια του Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack για το καλοκαίρι του 2026.

0: για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Hearing one of your favorite songs? Look at your radio. Lock it in. This is Kiss.

Λίγα λεπτάκια πριν τις 12 και την επόμενη βοτούλα στα μαγαζιά, ένα ακόμα δείγμα του γάμου εντός εισαγωγικών του χθες με το σήμερα, του παντρέματος χθες με το σήμερα, ήρθε με την Weber Rexha και τους Faithless στο New Religion, ακολούθησε η Lady Gaga με την Doechii στο Runaway από το sequel, καλύτερα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» νούμερο 2. Και λίγο πριν ακούσαμε τον Strive με τον Adam Port στο Move. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Σε εκτεταμένη ψηφιοποίηση των ληξιαρχικών υπηρεσιών προχωράει το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας αφενός και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αφετέρου. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι δηλώσεις γεννήσεων, γάμων, θανάτων, συμφώνων συμβίωσης αλλά και διαζυγίων θα μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά χωρίς καν τη φυσική παρουσία στα ληξιαρχεία. Ειδικά για τις δηλώσεις θανάτου, η καταχώρηση θα γίνεται απευθείας από τον γιατρό ή τον ιατροδικαστή, απαλλάσσοντας τους συγγενείς από τη σχετική διαδικασία. Παράλληλα, επεκτείνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ, ενώ προβλέπονται διευκολύνσεις για τους πολίτες, τους κατοίκους, τους Έλληνες καλύτερα, του εξωτερικού. Σύμφωνα τέλος με το Υπουργείο Εσωτερικών, η ψηφιοποίηση αναμένεται να περιορίσει τις επισκέψεις στις υπηρεσίες, να μειώσει το χρόνο αναμονής και τέλος να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των πολιτών. KISS FM. Anything else would be far too boring.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα? Η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982 το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Καρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Καρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Καρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Το ρολόι δείχνει 11 λεπτά για μετά τις 12 εδώ στον Kiss, Τετάρτη σήμερα 15 του μήνα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργιάκης, μέχρι τη μία θα πάμε παρέα. Η Jessie Ware με το νέο της single ήρθε στην παρέα με το Don't You Know Who I Am, για να προηγηθεί ακόμα ένα νέο single με μια πολύ μεγάλη συνεργασία του Snoop Dogg με την Chaka Khan, με τον τίτλο Boogies in My Soul, εδώ στον Kiss. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, πάμε μια βόλτα στον κόσμο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Μεγάλη Βρετανία πρακτική ιδιοκτήτη εστιατορίου, ο οποίος, ακούστε τι έκανε, απαντάει στις αρνητικές διαδικτυακές κριτικές δημοσιεύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ο λόγος για τον 65χρονο Πετσμάν Ζαμάνι, η Ζαμάνι, ιδιοκτήτη του εστιατορίου Ζαμάνης στο Λέντσερσάιρ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδικες αρνητικές αξιολογήσεις μπορούν να πλήξουν σοβαρά μια μικρή επιχείρηση. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη περίπτωση, μετά από αρνητική κριτική πελάτη σας, δημοσίευσε στην τοπική ομάδα στο Facebook στιγμιότυπο από την κάμερα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι οι πελάτες είχαν δείξει ικανοποίηση κατά την επίσκεψή τους. Η κίνηση αυτή, λογικό ήταν, να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς να κάνουν λόγο για παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών και βέβαια αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, ενώ άλλοι τάχθηκαν υπέρ του ιδιοκτήτη, θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να προστατεύονται από τις άδικες κριτικές. Ο Ζαμάνι, τέλος, έχει χρησιμοποιήσει παρόμοια τακτική και στο παρελθόν, δημοσιεύοντας λεπτομέρειες από επισκέψεις πελατών που άφησαν αρνητικές αξιολογήσεις. Παρά τη διαμάχη, το εστιατόριο του συνεχίζει να διατηρεί υψηλές βαθμολογίες στις διαδικτυακές πλατφόρμες αξιολογήσεων, όπως παράδειγμα στο TripAdvisor.

Λίγο πριν στην παρέα, ήρθε η Μαντόνα μέσα από το Confessions on the Dance Floor Part 2 με το I Feel So Free, και τώρα ο Alex Zind με το Summer Love. Παραμένουμε λίγο έτσι εκτός συνόρων. Η προηγούμενη είδηση ήταν από τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα πάμε στην Ισπανία, στη Βόρεια Ισπανία, όπου μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήγνωσης εφαρμόζει ένα μικρό χωριό με το όνομα Αρενίλας ή Αρένιλας, αν το προφέρω σωστά, στη Βόρεια Ισπανία, προσφέροντας δωρεάν στέγαση, πρόσβαση στο ίντερνετ οπτικών ινών και δυνατότητες εργασίας σε όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή. Το χωριό, που αριθμεί μόλις 40 κατοίκους, βρίσκεται στην επαρχία Σόρια, επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει νέες οικογένειες, διαθέτοντας 7 πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα χωρίς ενίκιο και χωρίς να απαιτούνται εργασίες ανακαίνησης. Παράλληλα, έχει ενισχύσει τις ψηφιακές υποδομές ώστε να υποστηρίζεται η τηλεργασία και η εξ αποστάσεως απασχόληση. Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση σε οικογένειες με παιδιά. Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν στο σχολείο της γειτονικής πόλης Berlanga de Duero, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση παρά τη μικρή απόσταση από το χωριό. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την αναζωογόνηση της λεγόμενης άδειας Ισπανίας, των αγροτικών περιοχών δηλαδή που αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή μείωση. Στόχος είναι η προσέλκυση μόνιμων κατοίκων και διατήρηση της ζωής σε τοπικές κοινότητες μέσα από την παροχή ουσιαστικών κινήτρων εγκατάστασης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Κωστής Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Τελευταίο ημίωρο, το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 35 μετά τις 12. Στην παρέα ήρθε ο Armin Van Buuren, η Argy και ο Marlo Rex στο απόλυτο σας hit, ή τουλάχιστον σε ένα από τα απόλυτα hits του φετινού καλοκαιριού, με, το τραγούδι, με τον τίτλο Like a Child. Παραμένουμε εκτός συνόρων. Ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα προκαλεί η ξαφνική δραστηριότητα του ηφαιστείου Ταφτάν, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα Ιράν και Πακιστάν, το οποίο από ό,τι διαβάζω παρέμενε ανενεργό για περίπου 700.000 χρόνια. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η κορυφή του ηφαιστείου ανυψώθηκε κατά περίπου 9 εκατοστά μεταξύ του 2023 και του 2024, μια μεταβολή που καταγράφηκε μέσω δορυφορικών δεδομένων ραντάρ. Η παραμόρφωση της επιφάνειας παρέμεινε σταθερή, χωρίς όμως να συνδέεται από σεισμική δραστηριότητα, αλλά εμφανεί προειδοποιητικά σημάδια. Οι ερευνητές τώρα εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη ανύψωση πιθανότατα συνδέεται με συσσόρευση αερίων σε μικρό βάθος κάτω από την κορυφή και όχι με άνοδο μάγματος προς την επιφάνεια. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται συστηματική παρακολούθηση, καθώς το ηφαίστειο βρίσκεται σε μια περιοχή όπου ζουν περίπου 190.000 άνθρωποι σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων. Η επιστημονική ομάδα, τέλος, ζητάει την εγκατάσταση μονίμου δικτύου ελέγχου με σεισμόμετρο, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και παρακολουθούνται στο Βεζούβιο στην Ιταλία, αισθητήρες αερίων και συστήματα GPS, ώστε να παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου και να υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγών στη συμπεριφορά του ηφαιστείου. Βέβαια, το ίδιο συμβαίνει και με το ηφαίστειο στη Σαντορίνη. Αισθητήρες στο έδαφος προειδοποιούν για το οτιδήποτε.
1: Kiss FM 89. 90s to now.

Ανερχόμενο ταλέντο με παγκόσμια καλλιτεχνική επιτυχία, η Olivia Dean ήρθε στην παρέα με το Nice to Each Other, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τους Mojo στο Lady. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, πάμε λίγο στην αθλητική σας ενημέρωση. Στις 7 έχουμε στα πλαίσια των φιλικών για τους συλλόγους στο ποδόσφαιρο από το Sky την αναμέτρηση της Rapid Viennese με τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 8 επίσης στα πλαίσια στα φιλικά για τους συλλόγους από το Κοσμοτέ Σπορ 1 την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Τώρα σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, ο πρώτος είναι τελικός, χθες ολοκληρώθηκε με μια ανύπαρκτη Γαλλία, όχι μόνο για τους εκπονητές αλλά και για μένα. Από την Ισπανία είχε κλείσει όλες τις διεξόδους στα αστέρια της, τον Ντεμπελέ, τον Εμπαπέ. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή μέχρι το τέλος και βέβαια επικράτησαν δίκαια και λογικά με μια ανύπαρκτη καλή και κρίμα με 2-0, αν θυμάμαι καλά. Ενώ ο δεύτερος ημιτελικός είναι σήμερα στις 10 με ένα ακόμα μεγάλο και σπουδαίο παιχνίδι, την αναμέτρησή της Αγγλίας με την Αργεντινή. Να δούμε ποιος θα σηκώσει την παγκόσμια κούπα. Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα ήσασταν στον Keys. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής επέστρεψε, θα είναι στη συνέχεια στην παρέα σας. Στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος, όπως κάθε μεσημέρι, και στις 6 ο Αργύρης Μητσέλης. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από τα με 10 Breakfast Show, Αργύρης Αγγέλου και Ζωέ Πρέ, που αλλού, από τον 92,9 Keys. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, 10 λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights της σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
8: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
9: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
10: Το ωραίο, ωραίο, ωραίο.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. 8 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Το μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Αγαπητόπουλος, κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι. Θα περάσουμε εκπληκτικά και σήμερα. Σε λίγο θα δούμε τι καιρό θα έχουμε όλη την εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο. Τις ειδήσεις ημέρας. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντουσέλη και 92 ετών. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες λίγο αργότερα. Μια γυναίκα έχασε μια γαλίδα, έχασε τη ζωή της σε πισίνα στο Πεταλίδι. Ξεκινάω μετά άσχημα. Αλλά έχουμε και καλές ειδήσεις, γι' αυτό μείνετε εδώ στον Kiss έως τις 3.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το βράδυ θα πέσει εκεί γύρω στους 30. Αύριο, 5η 16 Ιουλίου, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 37, ίσως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε ότι στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 39 βαθμοί Κελσίου. Στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου. Στις 9 το πρωί 31. Βαθμοί Κελσίου και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Την Κυριακή φαίνεται ότι πέφτει ένα βαθμό, ας πούμε, 37 με 38. Αλλά θα είναι σταθερή αυτή η θερμοκρασία από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Θα έχουμε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνω την Κυριακή. Γιατί τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, το θερμόμετρο δεν θα αγγίξει, ίσως ξεπεράσει και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Η πιο υψηλή θερμοκρασία του καλοκαιριού έως τώρα θα την έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα, 20 Ιουλίου, στις 3 το μεσημέρι. Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 42, θα φτάσει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο παραπάνω. Μια θερμή εβδομάδα, ένα πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο και μια καυτή εβδομάδα η επόμενη. Το Θοδωρή Σαρατόπουλο εδώ στον Kiss 89. Kiss 15 λεπτά μετά τη μία και πάμε στον DJ Παντελή. Charlene Sachs.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Και αμέσως μετά θα περάσουμε στην επικαιρότητα της ημέρας. Αλλά και το τι θα συμβεί αυτόν τον καυτό μήνα του Ιουλίου. Μείνετε εδώ στον Kiss. Ο Δόρης Αραντόπουλος κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτο

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Νήσι, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι Weekends.
2: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
3: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Costa.
5: Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Κώστα Κώστα. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Κώστα Κώστα. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Κίστο, Θοδωρή Σαρατόπουλος κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μια γυναίκα 48 ετών από την Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Όταν εντοπίστηκε στον πυθμένα από άλλους λουωμένους της πισίνας ανασύρθηκε και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη, αλλά ήταν ήδη αργά για τη 48χρονη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό της. Να σημειωθεί ότι συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ να σημειωθεί ότι ο ναυαγωσός της εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε έτερη πισίνα και αναζητείται. Το αστυνομικό τμήμα Μεσίνης διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες που η άτυχη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της και βρισκόταν στη χώρα μας μαζί με τον σύζυγό της καθώς και τα δύο παιδιά της.

Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή η μεγάλη ηθοποιός η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Μάρο Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Η αείμνηστη ηθοποιός για πάνω από 6 δεκαετίες χάριζε γέλιο, συγκίνηση και ατάκες που έγραψαν ιστορία. Η καριέρα της ξεκίνησε το 1954 και συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και ηθοποιούς όπως τον Δημήτρη Χόν, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λαύρο Κωνσταντάρα, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Γιώργο Τζαβέλα. Η χαρακτηριστική της συνεργασία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβέλα άφησε εποχή. Τα κίτρινα γάντια, η Σοφερίνα, που θεωρούνται διαχρονικά κλασικά έργα του ελληνικού σινεμά. Αν και έκανε 2 γάμους η Μάρο Κοντού, δεν απέκτησε παιδιά και σε συνεντεύξεις της έχει μιλήσει ανοιχτά για τις επιλογές της και τις σημαντικές σχέσεις της. Εκτός από την υποκριτική ασχολήθηκε και με την πολιτική, καθώς διατέλεσε Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, παραμένοντας μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου.

πάμε σε κάτι άλλο που έχει συγκλονίσει το Πανελληνίο. Τραγικό θάνατο βρήκε ένα νεαρό ζευγάρι στον Πειραιά, με τις αστυνομικές αρχές και τον ιατροδικαστή να αποδίδουν το συμβάν σε ένα μοιραίο δυστύχημα. Νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον καράζ του σπιτιού τους, εντοπίστηκαν ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 27χρονη ή σύντροφός, δηλαδή δικηγόρος και αυτή. Το ζευγάρι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις τους από γείτονες το πρωί της Τρίτης, περίπου στις 10 παρατέταρτο, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις εξέταζαν όλα τα σενάρια, η ιατροδικαστική εξέταση και η αυτοψία στο χώρο έριξαν άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας, αποκλείοντας την εγκληματική ενέργεια ή την αυτοχειρία. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, ο θάνατος των δύο νέων προήλθε από εισπνοή αναθυμιάσεων και δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα. Το ζευγάρι είχε αφήσει αναμένη τη μηχανή του αυτοκινήτου προκειμένου να λειτουργεί το κλιματιστικό, το air condition. Καθώς όμως ο χώρος του γκαράζ είναι κλειστός, τα καυσαέρια εγκλωβίστηκαν και άρχισαν να γεμίζουν την καμπίνα του οχήματος. Οι δύο άτυχοι νέοι έχασαν γρήγορα τις αισθήσεις τους και βρήκαν ασφυκτικό θάνατο. Απίστευτο. Απίστευτο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Kiss, πάντα 48 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαρατόπουλος, κοντά σου μέχρι τις 3. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση λίγο αργότερα. Η Ισπανία επικράτησε χθες της Γαλλίας με 2-0. Και σήμερα έχουμε ένα άλλο μεγάλο παιχνίδι. Το βράδυ, όλες τις λεπτομέρειες σε λίγο. Αργεντινή-Αγγλία.
1: Kiss 90's to now.
0: Show me love. Robin S. Και αμέσως μετά έρχεται η Donna Summer και το Hot Stuff σε ένα πολύ ωραίο Afro House remix.

Show Me Love. Τα Sephora όμως έχουν να σας δείξουν πάρα πολλά στις 17 Ιουλίου το απόγευμα, την Παρασκευή δηλαδή. Φέτος το καλοκαίρι ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Τα Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στην Καλαμάτα, φαίνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. 17 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, μπορείτε να επισκεφτείτε το Sephora Bus στο λιμάνι της Καλαμάτας, στο Πανελλήνιο. Ελάτε να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσετε καλοκαιρινά looks και να ζήσετε μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις από τα Sephora. Ελάτε να ζήσετε από κοντά τα Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χαρίστε στο καλοκαίρι σας περισσότερη λάμψη, έτσι κι αλλιώς με τα Sephora χαρίζεται μόνο λάμψη. Επαναλαμβάνω πάλι, την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο λιμάνι της Καλαμάτας, εκεί στο Πανελλήνιο δίπλα.

Κωνσταντίνος Αργυρός, 18 Ιουνίου Σάββατο, ανεβαίνει στη σκηνή του Ναβαρίνο Hills στην Κώστα Ναβαρίνο. Η συναυλία του καλοκαιριού έρχεται σε λίγα 24 ώρα. Μπορείτε να κλείσετε τώρα θέση μπαίνοντας στο more.com. Ώρα προσέλευσης στις 8.30 το βράδυ. Ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής, ερμηνευτής, για μία και μοναδική εμφάνιση στις 18 Ιουνίου το Σάββατο το βράδυ στο Ναβαρίνο Hills της Κώστα Ναβαρίνο. Να μου πείτε πού είναι το Ναβαρίνο Hills, πολύ ίσως να μην έχετε επισκεφθεί το συγκεκριμένο σημείο. Είναι πάνω από τη Γιάλωβα, στα δύο νέα γήπεδα γκολφ, εκεί στους γύρω λόφους. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική συναυλία, 18 Ιουνίου, Σάββατο βράδυ. Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε λίγο πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Θα δωρήσω εδώ προς το μικρόφωνο του Κίσεως στις 3.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee & Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee & Snacks. Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στην Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: κόσμημα. Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Corporation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable. Forgettable forever with gifts from the Messenian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram MU Kalamata. Facebook MU Messenia Union Kalamata.
4: Taste the story of the land. MU.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
8: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.
9: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2721 023 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 6 λεπτά μετά τις 2. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Λίγο αργότερα θα δούμε και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν όλη την εβδομάδα και πώς θα ξεκινήσει και η επόμενη. Ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Για όσα από εσάς ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας, ήδη έχω αναφερθεί στον καύσωνα, θα έλεγα εγώ, που πάει την πόρτα και της χώρας μας. Μείνετε εδώ στον Kiss. Και βέβαια η καλύτερη μουσική από το νούμερο 1 ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Freddie Mercury, Living on My Own. Είχαμε την ευκαιρία να ευχαριστήσω τα οπτικά συνάπη και ιδιαίτερα την Μάρθα Συνάπη για τα συλλεκτικά γυαλιά ηλιού της Woody's που είναι limited edition των

Αυτός είναι ο Freddie Mercury. Σιγά σιγά φεύγει και ο Ιούλιος. 15 Ιουλίου σήμερα.

ειδικότερα η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Ελπίδα. Έχουμε ελπίδα για τη Δημοκρατία? Θα έχουμε ποτέ? Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, θα επισκεφθεί, όπως σας είπα, το Δήμαρχο να ενημερωθεί για θέματα της πόλης. Στις 12.30 μετά το μεσημέρι θα είναι εκεί. Στη 1.30 θα έχει, το μεσημέρι πάντα, θα έχει σύσκεψη με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων του στο Δημαρχείο Καλαμάτας, ενώ το βράδυ θα είναι στο Μέγαρο Χορού. Στη πρεμιέρα ενός από τα μεγαλύτερα events, πολιτιστικά events που γίνονται στην πόλη μας και όχι μόνο στην πόλη μας, θεωρώ ότι είναι πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό event το Φεστιβάλ Χορού. Ένα ιταλικό τραγούδι, Mango, Come a Mona Lisa. Και σε λίγο πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου έχουμε και αθλητική ενημέρωση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was
1: ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει

0: πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights της σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140. Delta360.gr.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά. μοναδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
6: ή στο www.triggilidas.gr.
5: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα, αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φουνικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
7: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος. Ακούτε και εδώ από τον Kiss όλα τα μεγάλα events που γίνονται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Agora, στο W, στο Ναβαρίνο Hills. Είπαμε και πριν ότι 18 Ιουλίου έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός για μια και μοναδική εμφάνιση. Πληροφορίες και θέσεις εισιτήρια στο more.com.

Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό που σας έλεγα πριν για όσους από εσάς ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ θα πέσει στους 30. Αύριο 5η 16 Ιουλίου 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Την Παρασκευή 39, ίσως και 40. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 39, 36 βαθμούς, φανταστείτε, θα έχουμε στις 6 το απόγευμα και 38 στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου. Ενώ την Κυριακή θα σταθεροποιηθεί σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις 12 έως τις 7 το απόγευμα 37 βαθμοί Κελσίου, ίσως και λίγο παραπάνω. Και τη Δευτέρα κρατηθείτε. Κάντε οικονομία για να κάψετε πολύ ρεύμα. Γιατί σας το λέω αυτό. 41 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιουλίου, 42 ίσως και 43 στις 3 το μεσημέρι, 40 στις 6 το απόγευμα, 33 βαθμοί στις 9 το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου. Αυτά για τον καιρό, θα δούμε από αύριο, θεωρώ θα έχουμε κάποια εικόνα και το πώς θα κυλήσει ολόκληρη η επόμενη εβδομάδα.

Knocking on Heaven's Door από τους Guns N' Roses, παρακαλώ. Εδώ στον Kiss 89, 40 λεπτά μετά τις 2. Σαν ορχήστρα που κάνει πρόβα Τζενεράλε για τη μεγάλη της παράσταση, οι φίλοι της Αργεντινής έστησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ένα τεράστιο πάρτι στους δρόμους της Ατλάντα εν όψη του μεγάλου ημιτελικού για το Μουντιάλ του 2026 σήμερα στις 10 το βράδυ κόντρα στην Αγγλία.

Όλοι λένε πως είναι ένας τρελός ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία και οι Αμερικανοί πήραν τις πρώτες τους αποδείξεις. Όσοι βρίσκονται εκεί λένε ότι δεν μπορεί με τίποτα να συγκριθεί αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Και όλοι έχουν, πιστεύουν στο δικό τους Θεό πλέον, που δεν είναι άλλος από τον η Αργεντινή, εννοώ, η Αργεντινή, τον Λιονέλ Μέση. Και δίπλα στη φωτογραφία του Λιονέλ Μέση, ποιος άλλος θα είναι σε όλες τις με ό,τι τρόπο προσπαθούν οι φιλάθλοι της Αργεντινής να προβάλλουν τη μεγάλη της ομάδα, ποιος άλλος, ο Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα. Κάτι προσωπική μου άποψη, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

σήμερα στις 10 το βράδυ, ζωντανό αυτό το παιχνίδι από την κρατική τηλεόραση. Οι Ισπανοί κέρδισαν χθες 2-0 τη Γαλλία και έχουν τη μία θέση του τελικού του Μουντιάλ.

Τώρα η Γάλλη χθες ήταν σαν να έγινε κάτι, δεν ξέρω, ψυχολογικό. Οι Ισπανοί σαφέστατα φάνηκαν πολύ πιο έτοιμοι για να πάρουν την νίκη και να περάσουν στον τελικό του Μουντιάλ. Στο δεύτερο το πέναλτι τώρα, επειδή το είδα και πριν από λίγο προσεκτικά, νομίζω ήταν λίγο τραβηγμένο, αλλά και πάλι θεωρώ ότι οι Ισπανοί άξιζαν την νίκη.

Και πάμε στην Dua Lipa, αλλά και στον Γκερσόν Γιαμπουσέλε που φτάνει αύριο στην Αθήνα, το μεγάλο αστέρι του Παναθηναϊκού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στις 5:30 θα προσγειωθεί το αεροσκάφος του στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Γάλλος forward center θα περάσει από καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να είναι έτοιμος έτσι ώστε να ενταχθεί στο ρόστερ του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμίζουμε ότι ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τους πράσινους για τα επόμενα 3 χρόνια με το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε βάθος τριετίας θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 4 εκατομμύρια

και βέβαια ο Παναθηναϊκός κλείδωσε τον Χουάντσο Έρναντ Γκόμεθ, τον Ισπανό Superstar, έως το 2030. Το ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος.

0: Η Ντόλι παπαντρεύτηκε. Έχει αλλάξει η ζωή της, πιο οικογενειακή. Δεν το λέμε πολύ συχνά πλέον. Έτσι είναι όταν παντρεύεσαι. Εχθές βρισκόμουν στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φεστού, στις Μοίρες, σε ένα πολύ ωραίο χωριό, Βορή. Και εκεί γνώρισα, είχα την τιμή να γνωρίσω μια σπουδαία γυναίκα. Μια σπουδαία κριτικιά. Την Χρυσούλα Σιφογιωργάκη. Το Σιφογιωργάκη τώρα θα λέτε θα έχει σχέση με τον Μανώλη. Ναι, είναι η μητέρα του Μανώλη Σιφογιωργάκη, του συνεργάτη μου στον ΚΙΣ, που τον ακούτε κάθε μέρα 10 με 1 το μεσημέρι. Μια σπουδαία κριτικιά. Βέβαια θα ήθελα περισσότερο χρόνο να μείνω μαζί της, αλλά δυστυχώς έπρεπε να επιστρέψουμε στην Καλαμάτα. Της στέλνω τους χαιρετισμούς μου από το ραδιόφωνο. Βέβαια δεν θα με ακούει αυτή την ώρα, αλλά θεωρώ ότι ο Μανώλης ο Σιφογιωργάκης θα της τα μεταφέρει. Και της έχω προσχεθεί βέβαια ότι θα ξαναεπισκεφθώ, ότι θα ξαναεπισκεφθώ την περιοχή της συγκεκριμένη, γιατί έχει και μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ο χρόνος μου τελείωσε. In my mind. Γνωρίσα και πολύ ωραίους ανθρώπους στην Κρήτη. Γνωρίσα ένα ζευγάρι από την Ιταλία. Θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Πήγα σε ένα κρητικό γάμο. Έμεινα πολύ λίγο όμως, γιατί λόγω της δουλειάς εδώ στον ΚΙΣ δεν μπορώ να λείπω και πολύ. Θα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία. Να περνάτε πάντα καλά. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά στις 6 το απόγευμα. Ο Αργύρης Μιτσέλης κάθε πρωί στις 10 ο Μανώλης Σιφογιωργάκης και κάθε πρωί πιο νωρίς στις 7. Breakfast Show, ζωντανή σύνδεση με το στούντιο του ΚΙΣ στο Μαρούσι. Εδώ μεταξύ, ο ΚΙΣ Ηρακλείου, ο ΚΙΣ Κρήτης, είναι πρώτος ακροματικότητα, ραδιοφωνικός σταθμός του νησιού, όπως και ο ΚΙΣ εδώ, ο δικός σας, ο ΚΙΣ Μεσσηνίας, ο ΚΙΣ Πελοποννήσου. Γιατί αγαπάμε ΚΙΣ. Γεια σας, καλό απόγευμα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-577450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa.
5: Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Κώστα Κώστα, Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Κώστα Κώστα, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.

Home Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
7: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
6: Ένα από τα highlights της σεζόν.
7: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
6: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
7: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
8: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
9: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτιλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

0: Follow the Lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club, Chase What You Feel. Νήσι, Weekends.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό μπλεν του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Αβαρίνο Αγκόρα.

0: είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά!
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?

0: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Είσαι στον Kiss. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr.
9: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
10: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
11: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
12: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
13: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
12: Ένα από τα highlights της σεζόν.
13: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
14: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
13: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
10: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης.
15: Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, αρτοσφραγέα, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
16: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
17: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
16: Τριγκυλίδας Travel.
17: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
16: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
17: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
16: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
16: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
16: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
17: ή στο www.trigilidas.gr.
16: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
18: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
15: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
19: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Τίτο.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό.
8: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
9: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
10: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
11: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
12: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. delta360.gr.

0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
3: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία. Το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα.

ποιοτικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram, Spaka. Πληροφορίες Google Maps.

0: every Sunday evening, choir exclusive events. Touch me in the morning. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Navarino Agora. Navarino Agora.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

ακριβώς 18 λεπτά μετά τις 6. Πάντα στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολύ μουσική και afro house ρυθμούς ως επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για τα 4 λάθη στο σπίτι που προσελκύουν τους διαρρήκτες σαν μαγνήτες. Ακόμα θα σας μιλήσω για το τριχωτό, αν θέλετε βάλετε και εισαγωγικά σε αυτό, κρουασάν από την Ταϊλάνδη, η viral λιχουδιά που έκανε τα social media να παραμιλούν. Και τέλος, με ένα ξόρκι λιγότερη βενζίνη, η νέα business των medium στη Ρωσία. Αυτό και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι έτσι αυτό. Να πω μια καλησπέρα στη Γιώτα που ακούει από τη Μυτιλίνη, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και στην Αφροδίτη που ακούει από εκεί. Καλησπέρα στην Άννα από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Να πω μια καλησπέρα στον Δημήτρη από την Καλονή της Λέσβου που είναι εδώ στην παρέα. Και να πω ότι αυτό το τραγούδι που με ρωτά είναι το Ζουλιού από Envy. Όσο για το προηγούμενο, Right Here Right Now, η τεράστια επιτυχία από το μακρινό παρελθόν του Fatboy Slim,

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
0: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα.

0: γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες. Κοσμίως, κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων Pizza Delivery στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Ένα σίγουρα είναι κοντά σου. Ο διαγωνισμός είναι διαδικτυακός και συμμετέχετε από όλη την Ελλάδα. Τι θα πρέπει να κάνετε? Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, να κάνετε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια και να γράψετε ποια είναι η αγαπημένη σας Bianca Al Forno. Κάποιος, κάποια, τυχερός, τυχερή, λίγο πριν τις 9 γίνεται η κλήρωση και λίγο μετά τις 9 θα μάθει αν είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Με στο

Κάπ 2026. Χθες ήταν απίστευτο παιχνίδι αυτό που είδαμε στην ΕΡΤ 1 στις 10. Αυτό της Γαλλίας με την Ισπανία. Η Ισπανία τελικά έδειξε να έχει το πάνω χέρι. Με όποιες φιλοδοξίες όλων για τους Γάλλους που έκαναν ένα καλό tour. Η Ισπανία έδειξε ότι δεν λυγίζει εύκολα. Πολύ καλή αμυντική λειτουργία και γενικά να έχει το πάνω χέρι. Να πετυχαίνει γκολ με πέναλτι, να βάζει ένα δεύτερο κάποια στιγμή. Να πετυχαίνει και τρίτο, να κυρώνει το offside για πολύ λίγο. Και να περνάει στον τελικό περιμένοντας την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 τον νικητή του σημερινού παιχνιδιού και αυτό στις 10 από την ΕΡΤ 1 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

Bianca Alfonso, 10 Μαχίων με Φιλαδέλφια από το DJ Mix και την Pizza Fan. Μιλώντας για Pizza Fan, όταν μια γεύση γίνεται εμπειρία, όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Η νέα πίτζα Μαργαρίτα Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου συναντά την δροσερή Green Lemon Lime. Και το αποτέλεσμα, από 14 Απριλίου μέχρι κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml. Όπως και αν την πάρεις, μόνη της είσαι προσφορά, το δώρο σε περιμένει. Ο πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Και θα σας μιλήσω για τα 4 λάθη στο σπίτι που προσελκύουν τους διαρρήκτες αμαγνήτης. Ναι, καλά ακούσατε. Πρώην πεζοναύτης αποκαλύπτει τα 4 βασικά σημάδια που κάνουν ένα σπίτι εύκολο στόχο για τους διαρρήκτες και πώς, τέλος πάντων, να τα αποφύγετε. Ναι, οι εγκληματίες βρίσκονται παντού και οι διαρρήξεις είναι συχνά ευκαιριακές. Πώς μπορείτε όπως να προστατευτείτε, αν θέλετε, να προστατεύσετε το σπίτι σας, αν θέλετε. Αν δεν γνωρίζετε τι είναι αυτό που τους προσελκύει, τέλος πάντων.

για την παραβία σου. Πάμε στο τρίτο. Φυσικές κλειψόνες. Υψηλή και πυκνή άμυνα κοντά σε πόρτες και παράθυρα προσφέρουν κάλυψη στους κλέφτες. Κρατήστε τη βλάστηση περιποιημένη για να έχετε καθαρή ορατότητα στα σημεία εισόδου και τοποθετήστε ακαθόδη φυτά κάτω από τα παράθυρα για να εμποδίσετε την προσέγγιση, προτείνει. Και τέσσερα, και τελευταίο, σημάδια απουσίας. Τα δέματα που συσσωρεύονται στην είσοδο, τα γεμάτα γραμματοκιβώτια αλλά και τα άδεια πάρκινγκ για μέρες μαρτυρίες.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Rockfm.com. Be there.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, 7.30 λεπτά με 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, στην καρδιά του καλοκαιριού. Βεβαίως, 15 Ιουλίου 2026. Αυτό είναι το Soul Loud από Μπατού και Σβάλμ. Φυσικά και σήμερα, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 στο δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και οι επιχειρήσεις Alley Dog, Spice και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Διάβλος επικοινωνία στο website και το app. Τα προσωπικά μου social εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δουλεύετε social. Whatever you want, whatever you like. Καλησπέρα στην Νατάσα. Καλησπέρα στον Αντρέα που είναι εδώ. Αντρέα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Συμμαζέψου. Να πω μια καλησπέρα στη Δώρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έκανες τις δουλειές σου. Θα πρέπει να σε χαρούμε και εσύ, γιατί έκανα και εγώ τις δικές μου λίγο πριν. Όταν λέω πριν, σήμερα. Τα κατάφερα σήμερα.

λιγότερο από 10 λεπτά πριν από τις 7.30, πριν κλείσει και το τρίτο ημίωρο. Σίμσα και Έντλ, νέα παραγωγή και αυτό. Ψάχνεις ένα μέρος που τα έχει όλα. Alley Dog, brunch, pancakes, καφές, τσάι και burgers, όλα σε ένα σημείο. Στην Κομινάκη 7 στη Μυτιλίνη, Alley Dog, στάση γεύσης, στάση απόλαυσης. Και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να σας μιλήσω για αυτό το τριχωτό. Βάλτε και εισαγωγικά στο τριχωτό. Κρουασάν από την Ταϊλάνδη, ναι, ναι. Η βάρια λιφουδιά που έκανε τα social media να παραμιλούν στην κυριολεξία. Ένα αρτοποιείο στην Ταϊλάνδη έγινε viral με τα τριχωτά αυτά κρουασάν που σας έλεγα πριν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, χιούμορ και ατελείωτες συζητήσεις στα social media. Το κρουασάν, ή μάλλον καλύτερα τα κρουασάν, αποτελούν διαχρονικό σύμβολο της γαλλικής αρτοποιίας και δύσκολα θα τα χαρακτήριζε κανείς αμφιλεγόμενα. Ένα αρτοποιείο όμως στην Ταϊλάνδη επιχειρεί να αλλάξει αυτή την εικόνα με τα ιδιαίτερα και προκλητικής, αν θέλετε, εμφάνισης τριχωτά κρουασάν. Ο Archit Χρόμ Σαββάτ, ιδιοκτήτης του δημοφιλούς Σάιβαν Bakehouse στην Πατάγια, δήλωσε στην Bangkok Post ότι το ιδιαίτερο αυτό κρουασάν εμπνεύστηκε από ένα άλλο πρωτότυπο επιδόρπιο του καταστήματος, το λεγόμενο Hairy Cake, τριχωτό cake. Ωστόσο, τα κρουασάν έγιναν γνωστά σε διεθνές επίπεδο όταν παρουσιάστηκαν από το γαλλικό μέσο ενημέρωσης Prisme. Η επιφάνεια τους καλύπτει με λεπτές ίνες από Fat Choy, ένα μαύρο βρόσιμο φίκος που χρησιμοποιείται συχνά στην ασιατική κουζίνα. Η ιδιαίτερη τώρα εμφάνιση, να το πω και αυτό, που πυροδότησε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες θεώρησαν ότι η επιλογή ήταν κακόγουστη, καθώς το φίκος θυμίζει κομμένες τρίχες του εφηβέου. Άλλοι αντίθετα αντιμετώπισαν το δημιούργημα με χιούμορ, επενώντας το αρτοποιείο για την πρωτοτυπία αλλά και, και την ευρηματικότητά του. Όπως λέει και η γνωστή φράση, κάθε δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα. Παρά τις αντικρουόμενες αντιδράσεις, τα τριχωτά κρουασάν έχουν γίνει ανάρπαστα, προσεγγίζοντας τόσο ντόπιους όσο και τουρίστες που επισκέπτονται το Σαϊβάν Bakehouse για να δοκιμάσουν αλλά και να τα φωτογραφίσουν. Για όσους αγαπούν τώρα τα ασυνήθιστα επιδόρπια, αυτά τα τριχωτά κρουασάν έρχονται να προσταθούν σε μια ολοένα και μεγαλύτερη λίστα από ιδιαίτερες γαστρονομικές δημιουργίες που καταφέρουν να γίνουν viral χάρη στην πρωτότυπη εμφάνισή τους. Τώρα, αν θέλετε να δείτε περισσότερα πράγματα, μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο YouTube να δείτε και βίντεο με αυτά τα, με αυτές τις συγκεκριμένες γεύσεις, τις τριχωτές, τα τριχωτά κρουασάν και τα σχετικά. Δεν ξέρω σε τι φάση είστε και αν θα σας άρεσε κάτι τέτοιο ή αν θα σας απομάκρυνε περισσότερο, γιατί οι απόψεις και οι γνώμες είναι αντικρουόμενες γενικά με όλο αυτό. Στα μηνύματά σας να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Θα πρέπει να το κάνω τώρα γιατί δεν πρέπει να ξεχάσω ονόματα. Να πω μια καλησπέρα και στη Βάσο και στην Ειρήνη.

0: ενημέρωση γι' αυτό την επόμενη, αν όχι την επόμενη, την μεθεπόμενη εβδομάδα. Για τον Αύγουστο γενικότερα. Κάτι έχω στο μυαλό μου.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Ένα από τα highlights της σεζόν. Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Koa Exclusive Events.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου

0: γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant, στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea, ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα, στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της
2: Φινικούντας. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

16 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Salah X και Stuck in the Middle, ο τίτλος τραγουδιού, νέα παραγωγή και αυτό. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει. Το διαγωνισμό το διαδικτυακό είναι καθημερινός, Δευτέρας Παρασκευή. Από το DJ Mix και την Pizza Fan. Παίζεται για δύο Bianca al Forno καθημερινά, 10 τεμαχίων παρακαλώ με Φιλαδέλφια. Και τι θα πρέπει να κάνετε εκεί? Απλά τα πράγματα και εύκολα. Θα πρέπει να ακολουθήσετε αρχικά τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, να κάνετε like στο τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια και φυσικά να μας γράψετε την αγαπημένη σας Bianca al Forno. Κλήρωση και σήμερα λίγο πριν τις 9 και στις 9 με story στο Facebook και στο Instagram.

100 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ένα σίγουρα είναι κοντά σας. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και πάμε να σας πω για αυτό που είχα μιλήσει στο ξεκίνημα για ξόρκι. Με ένα ξόρκι λιγότερη βενζίνη. Κι όμως, είναι αμπίσνα των medium στη Ρωσία. Το έχουν κάνει επάγγελμα αυτοί εκεί. Προφανώς. Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους, αν θέλετε, μάγους και medium, που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων, αν είναι δυνατόν. Anyway, εν έτη 2026, η Ρωσία αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, μια πρωτοφανή κρίση καυσίμων, με οδηγούς σε ορισμένες περιοχές να περιμένουν επί ώρες τα πρατήρια για να ανεφοδιάσουν, αν θέλετε, τα οχήματά τους, πληρώνοντας παράλληλα ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε διελιστήρια πετρελαίου βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια δυσχεραίνουν την κατάσταση, αρκετοί επιτηδοί επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την απόγνωση των οδηγών. Ρωσικά, μάλιστα, μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι αυτοαποκαλούμενοι μάγοι, medium και μάγισσες, χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν αμφιλεγόμενες υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών είναι και η υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος. Ακόμη και η μετατροπή, βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό, της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσω αποκρυφιστικών τελετουργιών. Αν είναι δυνατόν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τώρα ορισμένων medium, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου δεν οφείλεται απαραίτητα

υποστηρίζεται, μόνο οι ίδιοι μπορούν να εκτελέσουν. Για τις υπηρεσίες αυτές ζητούν αμοιβή που μπορεί να φτάσει έως και τα 16.000 ρούβλια, δηλαδή περίπου 180 ευρώ. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μάγισσα φέρεται να είπε σε πελάτη ότι είχε πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Ναι. Με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό, προσφέροντας φυσικά και την πνευματική λύση έναντι αμοιβής. Ορισμένοι εκπρόσωποι του εσωτερισμού ισχυρίζονται ακόμη ότι μπορούν να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των καυσίμων, μετατρέποντας για παράδειγμα βενζίνη 92 εκατοστάρα, α πούμε, κάτι τέτοιο, 95 εκατοστάρα και τα σχετικά. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι ο αριθμός οκτανίων εξαρτάται από τη χημική σύσταση του καυσίμου και δεν μπορεί να αλλάξει με ξόρκια, τελετουργίες ή σύμβολα που τοποθετούνται πάνω στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι φυσικό αλίμονο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει γνωστή και η διάθεση χαπιών που υποτίθεται ότι μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου. Πίστευτο.

Να ετοιμάσετε και το επόμενο που έρχεται για να μας οδηγήσει στις 8, το Alma Mia από Άλε Κούμα, και θα σας αρέσει τα σίγουρα. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα, και αύριο μέρα είναι εδώ, θα είμαστε 5η 16 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, πρώτο Θεός. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας, Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Σλάμα 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89.

Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά σε αυτό το σημείο θα ευχαριστήσω επίσης όλους και όλες σας που έχετε 2 ώρες από πολύτιμο χρόνο σας. Ανανεώσουμε για αύριο όπως τα είπα και πριν. Μέχρι τότε, ό,τι και αν τα περάσετε υπέροχα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά. Bye bye. See you tomorrow.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned.

0: Be there.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
6: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
1: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
0: Ένα από τα highlights της σεζόν.
1: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
0: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
1: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.

πάμε στον Μόλο στη Φοινικούντα για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φοινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φοινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: μετράβει, απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35. Ή στο e-food, Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλων. όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
7: Taste the story of the land. MU.
8: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
9: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go,

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned.

0: Ναι.com. Be there.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Καρδαμίλη off a boat.

trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Mani Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Mani Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Mani Boats. Telephone number 6936-849335. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο ήτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: club. Chase what you feel. Missy Weekends.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
4: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. And now, the power play.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights της σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there!
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου.

0: πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.triggilidas.gr.
3: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
5: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon Φοινικούντα Μεσσηνίας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει επίσης εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-210-23-860.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κρασιά.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Πατέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώ Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολύ

Κόρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: club. Chase what you feel. Missy Weekends. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτη 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστή.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

club. Chase what you feel. Missy Weekends. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.